0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Γενάρη. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα. Καλημέρα, Παρασκευούλα σήμερα. Πάντα η Παρασκευή είναι διαφορετική. Πάντα λοιπόν, όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο είναι διαφορετική η κατάσταση. Μπορεί να έχουμε ίδια θερμοκρασία με χθες, αλλά σήμερα δεν έχει τόσο κρύο, δεν έχει τόσο παγωνιά όπως είχε χθες. Δεν ξέρω χθες από πού έρχονταν αυτό το κρύο. Χιόνια, γύρω-γύρω, στα βουνά. Ήταν χιονιάς πάντως χθες. Σήμερα πιο μαλακός ο καιρός. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι η θερμοκρασία είναι περίπου στους 13 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός. Έτσι θα είναι σήμερα. Μπορεί το απόγευμα να ανοίξει λίγο. Βροχές θα έχουμε για αύριο. Την Κυριακή δείχνει να σταματάνε οι γιορτές. Δευτέρα, Τρίτη, συννεφάκια. Και από Τετάρτη πάλι τα ίδια.

0: τρίτη μέρα του Ιούλη. Τρίτη μέρα του Ιούλη, πάντα συντονισμένη εδώ στην αγαπημένη σας παρέα, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Λοιπόν, πολλές οι πηγές και των μηνυμάτων και πρόσβαση στο να ακούσετε το αγαπημένο ραδιόφωνο. Μπείτε στη σελίδα μας, στείλτε τα μηνύματα στο chat του ρυθμού, κατεβάστε την εφαρμογή μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ρυθμός Radio, λοιπόν, κατεβάστε την εφαρμογή και ακούστε το αγαπημένο ραδιόφωνο, στείλτε τα μηνύματά σας, δείτε όλη την ισογραφία. Ό,τι ισχύει και στο site, ισχύει και εκεί πέρα. Μπορείτε να στείλετε μηνυματάκια και στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Το Μουντιάλ συνεχίζεται. Στο 0-1 η Πορτογαλία με την Κροατία. Τώρα νομίζω έχει κερδίσει πέναλτι ο Ρονάλντο, αν δεν κάνω λάθος. Και σκόραρε, νομίζω έκανε το 1-1. Ένα-ένα λοιπόν το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία. Ισοφάρισε ο Ρονάλντο με πέναλτι. Αρχίζει και γίνεται λίγο κάπως πιο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, τώρα το παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία καθάρισε εύκολα την Αυστρία με 3-0 το πρωί. Και στο 68 είπαμε Πορτογαλία με την Κροατία στο 1-1. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα μας στο YouTube και μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια και στη σελίδα μας στο YouTube. Μπείτε στο YouTube, βρείτε το Ρυθμός Radio. Έχει live και εκεί πέρα που τρέχει και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Πρώτη φορά το κάνουμε, το δοκιμάζουμε. Κάντε, γίνετε συνδρομητές στο κανάλι του Ρυθμού λοιπόν και παρακολουθήστε και τις live εκπομπές μας μέσα από εκεί. Το τηλεφωνό μας 70 74 88 60.
1: Καλημέρα, θερμοφανέλα, πουκάμισο, πουλόβερ, μπουφάν και αδιάβροχο μπουφάν και δύο ζευγάρια κάτσες και ακόμα κρυών. Από τις 3 το πρωί δεν μπορώ άλλο πια, βοηθήστε, άντε καλό Σαββατοκύριακο,
0: πάει. Καλέ, τι έπαθε. Λοιπόν, Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλης, Ζουμπουλία, Ιάκυνθος, Ιακύνθη. Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλη, Ζουμπουλία, Ιάκυνθος, Ιακύνθη. Τα ονοματάκια που γιορτάζουν σήμερα. Να σας πω ότι είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Ενώ η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας εν προκειμένου την απελευθέρωση, λέει, της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον κόκκινο στρατό το 1944. Σημειωτέων ότι οι Λευκορώσοι καυχόνται ότι είναι η αυθεντική Ρώση, έτσι. Η Λευκή Ρώση σε σχέση με τους και καλά μπασταρδεμένους Ρώσους της Μόσχας. Οι Αμερικάνοι γιορτάζουν την ημέρα φασολιών σήμερα. Ο Νίκος λέει το δεν κάνει τόσο κρύο, το λες εσύ. Για έβγαλε στα νυχτά. Όχι, δεν βγαίνω στα νυχτά. Βλέπω εσένα, φτάνει. Μου θυμίζει στο στρατό εκεί που είχαμε τους αστριμμάτους αυτούς με τις μεγάλες κεραίες, ρε φίλε.

0: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, κύριε?
0: Καλά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ.
1: Πολύ ωραία. Αφού σας ακούμε, μια χαρούλα είσαι.
0: Μα ακούς μια χαρά, εντάξει, χαίρομαι.
1: Ρονάντο έβαλε το πέναλτι, ωραία.
0: Ποιος?
1: Ο Ρονάντος.
0: Ναι, όλα τα παρακολουθείς, μωρί σου πια. Όλα τα παρακολουθείς.
1: Δεν όλα σου φεύγει τίποτα. Όλα τα βλέπω, όλα. Σε σένα σε βλέπω και όλα τα βλέπω.
0: Με βλέπεις.
1: Μεγάλωσε και ο Ρονάντος, ε.
0: Ο Ρονάλντος, 41. Φαινόμενο.
1: 41, μεγάλο δείχνει τώρα. Τον βλέπω αλλιώτικο, μεγάλος.
0: Έντα μην τον δείχνεις.
1: Αχ, τι να κάνουμε. Μικροί ήμασταν όλοι και μεγαλώσαμε. Κράτο.
0: Εντάξει, αυτό είναι υγεία. Μεγαλώνουμε.
1: Δεν μ' αρέσει το κούρεμά του. Τι το κάνει έτσι και βγάζει εκείνο
0: θέλει
1: το λαιμό πίσω.
0: Μωρέ, θέλει να δείξει νέος τώρα. Με σε σχέση με τους 25 εκεί που παίζουν τώρα, τους περνάει 15 χρόνια. Δεν καταλαβαίνεις. Λίγο βάψουμε το μαλλί, ναι. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τώρα εντάξει.
1: Χάνουν οι Κροάτες. Το ευχαριστιέμαι.
0: Δεν χάνουν, ένα-ένα είναι.
1: Ένα-ένα, αλλά θα χάσουν, μου φαίνεται.
0: Μέχρι στιγμής ήταν καλύτερη η Πορτογαλία. Τώρα. Να δούμε.
1: Εγώ αύριο θα σηκωθώ πρωί πρωί να δω την Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Αν δεν με πάρει ο ύπνος.
0: Να σε πάρει.
1: Ναι, κάπου με παίρνει ο ύπνος το πρωινά.
0: Εντάξει, έχεις να δώσεις το ξανατήρα κατά. Θα φοβάσαι μη δεν φάνε τα παιδιά.
1: Όχι ρε παιδί μου.
0: Τότε.
1: Αλλά
0: μη δεν μαγειρέψεις.
1: Λέω τώρα εγώ, λέω. Θα βάλω το κουρδιστήρι και θα με ξυπνήσει και θα σηκωθώ.

0: καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα και στην Δώρα μας. Λοιπόν, είμαστε πάλι on, κανονικά.
1: Στα καρδιά και στα ζάρια δεν πουλιέται φτηνά.
0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσταρή. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους που είναι στο δρόμο.
1: Είναι η Μακεδονία του δικού μου βορρά.
0: Λοιπόν, σας είπα ότι μπορείτε να μπείτε και να έχετε εικόνα και μέσα από το YouTube, από το κανάλι μας.
1: Πατρίδα κουφάλες, έχει ρίζες βαθιές και μεγάλες, και το χώμα της το...
2: Δεν την αρέσει το μαλλί την Παολίνα, γιατί δεν το κάνει τσαλαπετινέ σαν το δικό της, να είναι και αυτός σαν τσαλαπετινός. Αααα, που θα μου πεις εμένα σκουλίκι, σε φτιάξω εγώ.
0: Να τα θέλει και σένα τώρα. Τα θέλει, νομίζω, Λίνα, και αυτού τώρα, έτσι όπως ξηγέται. Δεν είναι σωστός. Παλιών, κανονικά.
1: Και το χώμα της το λατρεμένο.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στις άλλες πολιτείες, σε όλη την Αυστραλία. Όπως κάνουμε καθημερινά, στέλνουμε τις καλημέρες μας σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν είστε μόνο εδώ από τη Βικτόρια και την Μελβούνη μας ακούτε, είστε πάρα πολλοί που μας ακούτε από τις άλλες πολιτείες, γενικά από όλη την Αυστραλία. Καλημέρα λοιπόν, να στείλουμε μία-μία όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλημέρα στην όμορφη Αδελαΐδα που έχει 12 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θα φτάσει 15 με βροχές. Βροχές και στο Brisbane, θα φτάσει 27 βαθμούς το θερμόμετρο. Καλημέρα. Καλημέρα και στην παγωμένη Καμπέρα το πρωί. 10 θα φτάσει το θερμόμετρο, βροχές και εκεί. Καλημέρα και στον Darwin, με ήλιο τον Darwin, 32 φυσικά εκεί. Καλημέρα και στο Hobart, 13 βαθμούς με βροχές στο Hobart. Καλημέρα με σύννεφα το Perth στους 19, 19 βαθμούς και το Sydney με ήλιο σήμερα. Πολλές καλημέρες λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στην όμορφη Αθήνα μας στους 26 βαθμούς. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη μας που έχει 24.

0: Καλημέρα, Εμμανουέλ. Εμμανουέλ, μου θυμίζει λίγο Ισπανός έτσι. Εμμανουέλ, καλημέρα στον Εμμανουέλ. Καλημέρα, παλικάρι. Λοιπόν, τι θα θέλατε να έτσι σήμερα να ακούσετε?
1: Έμεινα μονάχη μου και έκλαψα.
0: Γιατί
1: όσο και αν με πλήγωσε
0: η δισογραφία καλά κρατεί. Έχουμε καινούργια ανακοίνωση. Έχουμε και ανακοίνωση μάλλον και από το Μαρινάκι για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Θέλουμε να γίνονται ωραία γήπεδα στην Ελλάδα, όπως έκανε η άλλη η ΑΕΚ, να κάνουν και οι υπόλοιποι και ο ΠΑΟΚ. Περιμένουν φυσικά εκεί στο λιμάνι και στον Πειραιά να πάρουν την άδεια για το ύψος του γηπέδου. Ελπίζω να τους τη δώσουν εύκολα, να την πάρουν γρήγορα, όχι όπως έκανε η ΑΕΚ 15 χρόνια με τον Βασιλόπουλο εκεί, τον Ολυμπιακό, τον δήμαρχο που είχε, και δεν μπορούσαμε να πάρουμε την άδεια για 177 άτομα υποτίθεται. Να την πάρει γρήγορα την άδεια ο Ολυμπιακός. Να πάρει και από την Ολυμπιακή Επιτροπή Ακινήτων καινούριο συμβόλαιο ενοικίου. Γιατί είπαμε δεν ανήκει στον Ολυμπιακό το Καρασκάκι. Να κάνουν δηλαδή καινούργια σύμβαση με καινούργιο χρονικό περιθώριο ενοικίασης.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio.
1: Είπαμε Σαββατοκύριακο έρχεται. Όμορφο το Σαββατοκύριακο πάντα είναι διαφορετικό, είπαμε.

0: Έχει προβλήματα ο κόσμος, παιδιά. Τώρα δεν λέτε εσείς. Έχουμε το γάμο της Taylor Swift με τον Travis, πώς λέγεται, εκεί στο Madison Square Garden. Σήμερα από Παρασκευή ως Κυριακή λέει θα γίνει ο γάμος, 3 μέρες θα είναι.
1: Από πού να αρχίσει.
0: Θα παντρευτούν λέει τα παιδιά εκεί μπροστά στο εμβληματικό χώρο της Νέας Υόρκης. Να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, δεν το συζητάμε.
1: Ποιος να καταλάβει άδεια.
0: Μας έχει ζαφυρώσει λέει. Ναι, και εσύ ζαφυρί Όλγα. Τι γίνεται ρε παιδιά, ζαφύρι παίξαμε και την Δευτέρα, να Τρίτη πότε παίξαμε. Τι έχετε πάθει με το μελά. Να τα πείτε στο Blue που κάνει βέτο εκεί και δεν θέλει λέει, να παίζουμε με λαμψούς. Θα μου πεις λέει τι είναι αυτό ρε, 5 πακέτα λέει απλά να το βρεις. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Αυτό που εξέχει είναι ντομάτα. Βλέπω την άκρη είναι ψωμάκι αυτό. Τώρα από πού το έχεις πάρει το σπίτι, δεν το έχεις πάρει το σπίτι. Βλέπω κίτρινο. Πίτσα, καλτσόνε. Τι να σου πω τώρα, έτσι πώς μου το δείχνεις ρε φίλε. Έλα μολόγα τώρα, τι είναι αυτό. Τυρί βλέπω. Σάλτσα βλέπω. Ποιος άλλος φυσικά, ο Σαρίζε παιδιά μου τα στέλνει αυτά.

0: Στη Νέα Υόρκη λέει περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς 47. Καλύτερα είμαι μόνη με τις δικές μου πλάτες. Και ο Μαμντάνη, εκεί ο δήμαρχος μάλλον, ζητά να βάλουν λέει τα κλιματιστικά τους στους 25,5 βαθμούς. Και οι κάτοικοι λέει αντιδρούν. Γιατί σε μένα. Το βλέπω ψωμί πατιζωτός τώρα αυτό, δεν ξέρω τώρα τι είναι. Μου βγάζει ένα τσίνταρ, μια σάλτσα μέσα μαζί με την ντομάτα. Δεν ξέρω τώρα τι, αν μπορεί να ξεγελιέμαι ρε φίλε.
1: Αυτά είναι τα 5 κορυφαία hits της εβδομάδας στη Μελβούρνη.
2: Ας

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
1: Καλημέρα στον Αντουάν.

Λιβανέζικο ψωμάκι με μελέτα, με σουτζούκι, κασέρι. Έλα ρε. Εντάξει, ντομάτα δεν θέλω, αλλά όλα τα άλλα. Ψωμάκι με μελέτα και σουτζούκι, κασέρι. Φοπούρε σατανά το πήρε αυτό το πράγμα.

Είναι καυτερό, θέλει ντοματούλα για να σπάσει, α. Ωραία, ωραία, Άρτσι. Πού είσαι, ρε Σατανά. Ο Άρτσι τρώει για ορτλού πάντως. Πολύ δυνατός ο Άρτσι. Πού ρε Άρτσι. Ρε και τα τελευταία πρωί πρωί μου στέλνε τέτοια φαγητά. Μη μου στέλνε τώρα, γιατί έχω μια δυναμία στο Σουζούκι, δεν μπορώ να βρίσκει εύκολα εδώ μεταξύ.

Εδώ πάντως οι ειδήσεις είναι όλα καλά, μην στεναχωριέστε. Αυστραλιανή μάρκα λέει θαλάσσιων ειδών κερδίζει τη μάχη για το εμπορικό σήμα εναντίον του Eminem. Αποκαλύφθηκε μυστηριώδης αγοραστής αρχοντικού αξίας 17 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αυστραλία. Φυσικά στο αστυνομικό ρεπορτάζ, 4 έφηβοι κατηγορούνται καθώς η αστυνομία προειδοποιεί τους γονείς για την απειλή συμμοριών οργανωμένου εγκλήματος. Προβάδισμα της Χάντσον στη Βικτόρια. Έτσι λένε τώρα, έτσι. Έχει ξεπεράσει, λέει, τα μεγάλα κόμματα εδώ στη Βικτόρια λίγους μήνες πριν τις πολιτιακές εκλογές. Κατέγραψε 27% μπροστά από το Εργατικό Κόμμα και τον Συνασπισμό που είναι στην ίδια θέση με 26%. Από 33 και 38 πήγαν στο 26. Το υπόλοιπο ποιος το πήρε? Η πόλη. 27 λοιπόν δείχνουν οι κουμοσκοπήσεις στο One Nation. 26 και 26 οι άλλοι δύο μονομάχοι. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.

γιο σου, καλά ξηγέτα. Με αυτούς που λες τα έσπαγες.

Αφού ξέρετε τώρα, μη μου ζουλένε τον εγκέφαλο. Άντε να αλλάξουμε λίγο. Βασίλη, καλημέρα στο Βασίλη που κάνει κοινοποίηση το βίντεο.

0: Έλα.
1: 2-1.
0: Η Πορτογαλία.
1: Κάτω.
0: Ναι. Ποιος το βάλε?
1: 2-1.
0: 2-1, ναι, ναι. Ποιος?
1: Κότσικο, ε. Ε, δεν πρόλαβα. Ούτε να πω Σαββατοκύριακο κόπη και τι έγινε.
0: Ε, έχουμε προβληματάκια τώρα εδώ. Αν ξανακοπεί θα τα παρατήσω, μου σπάθει τα νεύρα.
1: Εντάξει, να έχεις καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει.
1: Να περνάς καλά, να είσαι πάντα καλά.
0: Έγινε.
1: Bye.
0: Bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Έλα Λίνα. Λίνα. Πού πήγες Λίνα?

Δεν μιλάω εγώ τέτοιες γλώσσες που λες εσύ, ρε. Λοιπόν, έτσι με το One Nation, εδώ στη Βικτόρια, λίγο πριν λοιπόν τις πολιτιακές εκλογές, δείχνει ότι είναι αρκετά 1% είναι. Απλά δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη άνοδο για την Pauline Hanson, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό, τώρα δεν περιμέναμε τόσο πολύ άνοδο. Είναι θεαματική άνοδο της Hanson γενικά σε όλη την Αυστραλία. Κάποιοι την υποστηρίζουν, κάποιοι φοβούνται, δεν ξέρω.

Αν είδατε τι έγινε με την τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα και το θάνατο της άτυχης γυναίκας. Πάντως υπάρχει οργή γενικότερα και στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα. Οργή στο Μέγαρο Μαξιμού, έχουν προκαλέσει επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από καιρό είχαμε έτσι θάνατο από τρομοκρατική ενέργεια. Και τώρα το έχουν πάρει και το έχουν τεντώσει, έτσι. Οι μεν και οι δεν το χρησιμοποιούν πολιτικά όλο αυτό. Ό,τι χειρότερο μπορεί να δεις. Η αλήθεια είναι, ό,τι χειρότερο μπορείς να δεις πραγματικά. Να χρησιμοποιεί το θάνατος μιας γυναίκας για πολιτικά τερτύπια προεκλογικά. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα. Από εκεί πέρα πια θα βγω και κούρευτο. Έτσι. Ωραίο τραγούδι αυτό του Σφαγιανάκη, ρε παιδιά. Λείπει ο Νότης πάντως, η αλήθεια είναι. Θα ασχοληθώ με τα καλλιτεχνικά σήμερα.

0: Ο Κυρανάκης της κυβέρνησης υπέπεσε σε ένα μεγάλο λεμένα λάθος. Δηλαδή ουσιαστικά προσπάθησε να συνδέσει την τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όσο κι αν ψάξεις θέλει.
0: Ας αναλογιστούν λέει τις ευθύνες όσοι επί χρόνια καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία. Δεν μπορεί να βγαίνει να κάνει τέτοιες δηλώσεις.
1: Σκέψου καλά.
0: Τουλάχιστον γελίες, έτσι.
1: Γιατί στο λέω θα βρεθείς στα ξενυχτάδικα των πόνων.
2: Θα πάρεις σε Κροατία στο αμήν. Απίστευτα πράγματα.
0: Είμαστε πίσω πολύ, ρε Νικόλα. Είναι 10 λεπτά καθυστερήσεις.

0: δεν νομίζω. Ακυρώθηκε τον Κολνίκο.
1: Ακυρώθηκε. Δεν πειράζει. Δεν στενοχωρηθήκαμε και πολύ γι' αυτό.
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια τώρα. Ποιος υποστηρίζει και τους Κροάτες δεν τους υποστηρίζουν, να σου πω την αλήθεια. Καλύτερα τους Πορτογάλους.

0: βλέπετε δεν λαλάω πολύ σήμερα. Έχω πιο πολύ μουσικούλα έτσι να τη βρούμε κιόλας.
1: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Έτσι, γιατί βαρέθηκα τα είδα.
0: Η τιμή των καυσίμων λέει παγκοσμίως πέφτει. Στην Ελλάδα ανεβαίνει, ή μένει σταθερή. Τα ποσοστά του Μητσοτάκη ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει, λέει, πάτος. Τώρα θα το πεις χαμπάρι. Δεν υπάρχει πάτος. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει, όχι. Θέλαμε να πας εκεί στα πολιτικά πάλι, έτσι.

Τα ποσοστά του Μητσοτάκη, ρε φίλε, σούπα γιατί ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν γιατί κάποιοι αρχίζουν και παίρνουν κάποιες παροχές. Παραδείγματος χάρη, έδωσε τώρα, σταμάτησε την περικοπή των συντάξεων χειρίας του 35% της, ξαναπήγε στο 70%. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι ψηφαλάκια τώρα. Νομίζω ότι άμα μπορέσει ο Μητσοτάκης καταπολεμήσει το θέμα της ακρίβειας, που δεν ξέρω αν θέλει, έτσι, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να βγει. Αλλά αυτός είναι ο μόνος του, έτσι, νταλγκάς αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω τώρα για τα σκάνδαλα και αυτά με τους βουλευτές και αυτά που βγαίνουν σε καθημερινή βάση. Μάλιστα τώρα διάβαζα κάπου ότι πάνε να περάσουν νόμο για ευνοϊκή μεταχείριση στον τύπο που είχε την εταιρεία που ήταν συνδεδεμένη άμεσα με τις υποκλοπές. Γιατί ο τύπος ο συγκεκριμένος δεν μπορούν να τον πάνε στο δικαστήριο. Βγήκε και είπε ότι, παιδιά, εμείς δεν χρησιμοποιούμε το. Τα δίνουμε μόνο σε κυβερνήσεις. Φωτογράφησε δηλαδή ουσιαστικά ότι οι υποκλεπές γίνονται από τις ίδιες τις κυβερνήσεις. Τώρα οι κυβερνήσεις θέλουν να το χρεώσουν κάπου. Αυτό ήταν το ξυλαστήριο θύμα. Αλλά δεν μπορούν να τον εχώσουν και μέσα. Πρέπει να βρουν μια ρύθμιση ώστε να, ναι, να την πληρώσει, αλλά να μην την πληρώσει κιόλας. Καταλάβες.

Εντάξει, με αυτά και με αυτά ξέχασα και τους φίλους μου να μην στείλει μηνύματα στο chat πριν πάω σε διάλειμμα. Ναι ρε παιδιά, σας ξέχασα, συγγνώμη. Ωραίο τραγούδι.

0: Έχω ένα άρθρο του Νέου Κόσμου εδώ πέρα, το οποίο λέει ότι έχει τίτλο «Επιστροφή στην Ελλάδα, σκέψεις ενός απόδημου μέσα στη σημερινή πραγματικότητα». Επισκέψεις στην Ελλάδα πραγματοποιούν και φέτος πολλοί Έλληνες από μετανάστες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Κάποιοι βρίσκονται ήδη καθοδόν, ενώ άλλοι έχουν φτάσει ήδη στην Ελλάδα μας. Από τη στιγμή που προσγειώνεσαι, λέει, στο αεροδρόμιο της Αθήνας, έρχεσαι αντιμέτωπος με την ελληνική πραγματικότητα και όσα πρόκειται να συναντήσεις τις επόμενες ημέρες, λέει ο Νέος Κόσμος. Όσοι δεν διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν σειρές μαζί με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ταξιδιώτες, όπου σε αρκετές περιπτώσεις η αναμονή ξεπερνά ακόμα και τις 2 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στα διαβατήρια. Οι περισσότερες από 20 συσκευές που έχουν εγκατασταθεί για την ταχύτερη εξυπηρέτηση και καταγραφή, λέει, βιομετρικών στοιχείων παραμένουν εκτός λειτουργίας. Αν μάλιστα ρωτήσεις γιατί σημαίνει αυτό, η απάντηση που λαμβάνεις είναι ότι από το Μάρτιο συνεχίζεται ακόμα η εκπαίδευση των χειριστών τους. Και όταν πλέον λες, λέει, επιτέλους και ξεκινάς για τον προορισμό σου, διαπιστώνεις ότι πολλά από όσα άφησες πίσω σου στις πόλεις της Αυστραλίας υπάρχουν πλέον και εδώ. Εγκληματικότητα, δολοφονίες, βιασμοί, επιθέσεις, μαχαίρια, φτώχεια, ναρκωτικά, κλοπές, αλλά και πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανάλογα με το λόγο που σε έφερε και φέτος, λέει, στην Ελλάδα, καλείσαι να αντιμετωπίσεις διαφορετικά προβλήματα. Αν ο σκοπός του ταξιδιού είναι η διεκπαιρέωση υποθέσεων με το ελληνικό δημόσιο, τότε σου έρχονται αμέσως στο νου οι εμπειρίες από τα ελληνικά προξενία με τις μεγάλες καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία. Αν ρωτήσεις πού πρέπει να απευθυνθείς για μια γονική παροχή, μια αποδοχή κληρονομιάς, την έκδοση διαβατηρίου ή την απόκτηση ελληνικής σταγένειας, η απάντηση συνήθως δεν είναι στο προξενείο, αλλά σε κάποιον ιδιώτη που αναλαμβάνει υποθέσεις. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω και δεν μπορώ να ακούω τρομακακίες τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή, εντάξει, σέβομαι το μέσο. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας πραγματικός μαραθώνης. Λέει, από την εφορία στο ΚΕΠ, από το συμβολιογράφο στο δικηγόρο, από το λογιστή στην τράπεζα και ξανά από την αρχή. Και αν πάλι δεν έχεις τέτοιες υποχρεώσεις και επιλέξεις, λέει, τις παραλίες για λίγες ημέρες ξεκούρασης, θα διαπιστώσεις ότι σε πολλές από αυτές η παρουσία του κόσμου είναι αισθητά μειωμένη. Η ακρίβεια οδηγεί αρκετούς επισκέπτες στην επιλογή φθηνότερων προορισμών, ενώ σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν θα μπορέσουν ούτε φέτος να κάνουν έστω μια εβδομάδα διακοπών. Σε αρκετές οργανωμένες παραλίες το κόστος της εισόδου και των ξαπλωστών είναι πλέον απαγορευτικό για μια λαϊκή οικογένεια. Λοιπόν, μπαίνοντας στο δεύτερο μήνα, λέει, του καλοκαιριού, γίνεται ήδη αισθητό το ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα καυτό καλοκαίρι.
1: Αυτό που θυμάμαι. Από εκείνα που ζήσαμε.
0: Την ίδια στιγμή οι χώροι δουλειάς εξακολουθούν να μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου για τους εργαζόμενους, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν κατακόρυφα όταν εργάζονται στα εργοτάξια, στις οικοδομές και στην εστίαση συνεχίζουν να δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απάνθρωπες συνθήκες.

0: Φυσικά το άρθρο το συγκεκριμένο το έχει γράψει ο γραμματέας λέσχης φίλων ΚΚΕ Μελβούρνης, ο κύριος Σταύρος Στρατέας. Έχουμε το τηλέφωνο του κυρίου Σταύρου Στρατέα να τον επάρουμε να μας μιλήσει λίγο για το άρθρο.
1: Μα φοβάμαι πως άλλος κανείς δεν μπορεί να σε χάνει και μόνο για σένα να ζει.
0: Θέλω να μου πείτε, όσοι ταξιδέψατε στην Ελλάδα ή αν έχετε ταξιδέψει τώρα πρόσφατα γενικά, τα προβλήματα που είχατε, περιμένατε 2 και 3 ώρες στα διαβατήρια, να ξέρουμε ρε παιδί μου τι γίνεται, γιατί πρόκειται να ταξιδέψουμε κι εμείς.

0: Πριν πάω στην τηλεφωνική γραμμή, να στείλω μια καλημέρα στον 434, τον Βασίλη. Καλημέρα στον Τασάρα που δεν του έστειλα. Καλημέρα, Στάδιο, για καλή εκπομπή να έχει, φίλε. Καλημέρα στο Ρυθμό και στον Παναθηναϊκό σα. Καλό Πουσουκού σε όλου, γιατί είπαμε, η Παρασκευή δεν είναι τελευταία μέρα τη εβδομάδα, αλλά η πρώτη του Πουσουκού. Εύχομαι ο Κριστιανό να πάει για διακοπέ από σήμερα. Δεν πήγε διακοπέ, φίλε Τάσο. Κύριε Κώστας, καλημέρα και Στράτο. Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι το Deep Purple Smoke on the River, please. Αν και παίζω, θα το προσπαθήσω, αν και παίζω ελληνικά σήμερα. Καλημέρα, παλικάρια μου. Καλή Παρασκευή. Καλώς το Σαββατοκύριακο, λέει ο Λάζαρος. Η άνοδο της Χάνσον, φίλε μου, είναι η αγανάκτηση του κόσμου που ο κόσμος έχει. Όπου δει ο κόσμος φως, εκεί θα πάει. Δεν τον νοιάζει από ποιο κόμμα είναι, αυτό νομίζω εγώ. Πλέον έπαψε ο κόσμος να πιστεύει σε κόμματα και πρόσωπα, απλά ελπίζει. Λοιπόν. Καλημέρα να πούμε πρώτα στο Μενέλαο. Καλημέρα στις γραμμές μας. Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλημέρα και στο Χριστάρα, το μάγειρα, τον καραμά, τον καλύτερο μάγειρα της Μελβούνης. Να ξεκινήσω από το Χριστάρα. Χριστάρα.
1: Λοιπόν, ήθελα, πήρα τηλέφωνο για αυτό το άρθρο που διάβασες, γιατί ακούω και άλλο κάθε μέρε.
0: Ναι.
1: Και λέω πώς μπορεί ένας Βάλκος, ένας Έλληνας να κατηγορεί, να λέει τέτοια πράγματα για μια χώρα που την αγαπάει τόσους κόσμους, τόσους άλλους.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο το άρθρο. Το άρθρο είναι λίγο περίεργο, έχεις δίκιο Χρήστο. Και εγώ τώρα που το διάβασα, γιατί μου το στείλανε, παρουσιάζει μια Ελλάδα, δηλαδή ή μάρτο, ρε παιδιά.
1: Είναι κοσμική.
0: Ναι, ρε παιδιά. Γιατί το κάνετε αυτό?
1: Λοιπόν, ο γιος μου πήγε 2 εβδομάδες στην Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή. Επήγε, ούτε περίμενε αυτό που λέει 2 ώρες το...
0: Χριστάρα, συγγνώμη λίγο, να τα πάρουμε. Πήγε ο γιος σου δύο τώρα, γύρισε το παιδί?
1: Όχι, είναι ακόμα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, περίμενε 2 ώρες στην αναμονή?
1: Όχι.
0: Δεν περίμενε. Να τα πάρω, ρε παιδί μου, ένα-ένα, αφού έχουμε εδώ μαρτυρίες και θα πάρουν και άλλοι λογικά τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν περίμενε 2 ώρες στην αναμονή.
1: Όχι, δεν περίμενε καθόλου.
0: Ωραία. Εδώ λέει τώρα, όταν πλέον λες επιτέλους, λέει, και καλά πέρασα τις 2-3 ώρες που περίμενα και ξεκινάς, διαπιστώνεις, λέει, ότι βλέπεις εγκληματικότητα, δολοφονίες, βιασμούς, επιθέσεις με μαχαίρια, φτώχεια, ναρκωτικά, κλοπές. Είδε κάτι τέτοιο ο γιος σου?
1: Όχι, ο γιος δεν είδε τίποτα. Ο γιος μάλιστα είναι 2 εβδομάδες τώρα στην Ελλάδα και έχει περάσει τόσο όμορφα, τόσο αυτό, έχει γυρίσει, έχει πάει σε μέρη στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για τόσο μέρες. Επήγε στο νησί της Λευκάδα, πήγε και Παλωνιά, πήγε τώρα που κάνει τουρ στο Μύκονο, Σαντορίνη και αυτά. Και περνάει τόσο όμορφα, λέει, το, η Ελλάδα δεν συγκρίνεται με καμιά χώρα. Έχει γεννηθεί στην Αυστραλία. Γεννημένο παιδί στην Αυστραλία και έχει πάει στην Ελλάδα και πλέει, η Ελλάδα δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Ρε παιδιά τώρα, πρόσεξε.
1: Αυτά που λέει εγκληματικότητα και τέτοια είναι αυτά.
0: Εγκληματικότητα έχει όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη. Τώρα γιατί τονίζουμε δηλαδή τόσο πολύ, δηλαδή ότι λέει ότι πολλά που άφησες λέει πίσω στην Αυστραλία, υπάρχουν εγκληματικότητα, δολοφονίες, βιασμοί, επιθέσεις, μαχαίρια, φτώχεια, ναρκωτικά, κλοπές αλλά και πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη. Ανάλογα με τον τρόπο λήψη ευαισθητοποίηση. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό, ρε φίλε?
1: Ευαγγελάτο και τον άλλον, τον αυτόν που είναι στα κανάλια όλο το βράδυ, αυτό πουλάει στα κανάλια. Και βγάζει εκεί, έχουν 2 ώρες μια εκπομπή για 2 θέματα.
0: Υπογράφει όμως ο άνθρωπος το άρθρο, υπογράφει ο άνθρωπος, Σταύρος Στρατέας, γραμματέας λέσχης φίλων ΚΚΕ Μελβούρνης. Υπογράφει, δεν μπορώ να πω. Υπογράφει.
1: ΚΚΕ.
0: Ναι.
2: Τι περιμένεις τώρα, ρε φίλε?
1: Μόνο αυτό που πούμε τώρα, το τέτοιο ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία που είναι κυβέρνηση, φυσικά αυτό τα λέει όλα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή,
2: τώρα τα είπες, ρε Στράτο. Συγγνώμη, Χρήστο.
0: Όχι, είμαι υποχρεωμένος από τη στιγμή που διαβάζω το άρθρο να πω και ποιος το έχει γράψει, έτσι. Και δεν παραποιώ τίποτα, επειδή είναι σε δημόσιο... σε δημόσια θέα το άρθρο, δεν παραποιώ τίποτα, το διαβάζω όπως έχει ακριβώς για να έχετε και εσείς άποψη και φυσικά να πούμε και ποιος το έγραψε. Γι' αυτό σας λέω ποιος το έγραψε. Και άμα έχει κάποιος το τηλέφωνο του κυρίου Στρατέα, να τον πάρουμε να μας πει από πού πηγάζει όλο αυτό το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, και όλο αυτό το άρθρο. Θα ήθελα δηλαδή να το. Να, μια εικόνα.
1: Οι δημόσιες υπηρεσίες το ξέρουμε πώς. Μπορεί να δω και έχω συγκεκριμένα δημόσιες υπηρεσίες αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα έχουν εξελιχθεί πολύ περισσότερο. Αυτό αυτό το θέμα που λέει, χρόνια πίσω που πήγαινε στην Ελλάδα. Εγώ πήγα στην Ελλάδα πριν 2 χρόνια, δεν θα την πω, και ήθελα να μιλάω ταυτότητα. Μέσα σε μια εβδομάδα μου έδωσε την ταυτότητα, την ελληνική ταυτότητα. Σε μια εβδομάδα μέσα.
0: Έλα ρε παιδιά, σε 3 μέρες παίρνεις το διαβατήριο, παίρνεις 3 μέρες. Αυτό τα παίρνεις την ίδια μέρα. Ό,τι θες γίνεται πλέον μέσω κομπιούτερ, μηχανογραφημένα. Στο ΚΕΠΕ δεν είναι όπως τα παρουσιάζει. Συγγνώμη.
1: Ταυτότητα ελληνική ήθελα που δεν είχα την παλιά ταυτότητα καθόλου. Και στην αστυνομία μου βρήκαν το αυτόπα. Σε μια εβδομάδα πήγα και πήρα την ταυτότητα σε μια εβδομάδα που είμαι στην Ελλάδα. Δηλαδή. Πόσο να κατηγορούμε, γιατί από άλλες φορές ανθρώπους να κατηγορούν την Ελλάδα και είναι σχεδόν 40 χρόνια στην Αυστραλία, αλλά σαν την Ελλάδα δεν βάζουν καμία χώρα στον κόσμο. Μπορεί να περνάμε καλά εδώ να κάνουμε, αλλά η Ελλάδα είναι μία. Όλος ο κόσμος, να αγαπάει τόσο κόσμο, εκατομμύρια κόσμο πάει στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι και λίγο ύποπτο το χρονικό περιθώριο του άρθρου. Όταν οι Έλληνες ετοιμάζονται και να πάνε στην Ελλάδα να περάσουν ωραία, δηλαδή είναι σαν να θέλεις να τους αποτρέψεις από αυτό, ρε παιδί. Ναι.
1: Θα αποτρέψεις, να μην μπορούν να μην θέλουν να πάνε στην Ελλάδα, δηλαδή τόσο πολύ, τόσο αυτό τέτοιο, αυτή την εποχή.
2: All the war, ρε. All the war. Yeah, all the war.
0: Έλα.
1: Δεν μπορώ, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, άκουσε να δείτε, παιδιά, καλημέρα. Να πω και εγώ τα δικά μου. Πηγαίνω, έρχομαι τώρα κανένα 2 φορές τα τελευταία χρόνια. Φέτος δεν θα πάω, ξέρεις γιατί. Αλλά ότι κάνει improve η Ελλάδα, κάνει. Still, έχουν μερικές, πώς να το πούμε, ας πούμε, μερικά μειονεκτήματα, να τα λέμε και αυτά, είναι καλό, για να διορθωθούν. Όχι ότι κατακρίνω.
0: Παιδιά, ποια χώρα δεν έχει μειονεκτήματα, ναι, ναι. Και πέστε μου και μια χώρα που δεν θα είχε μειονεκτήματα. Όταν είχε περάσει 15 χρόνια τέτοια κρίση όπως η Ελλάδα.
2: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε...
1: Συγγνώμη, εσύ μπορεί να είσαι πιο λίγο καιρό εδώ πέρα. Είμαι 40 χρόνια στην Αυστραλία. Τα μειονεκτήματα που έχει η Αυστραλία, που πολλοί κόσμοι δεν θέλει να τα δει. Έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα η Αυστραλία και η Ελλάδα, η κάθε χώρα. Και η Αυστραλία, ακόμα που λέμε πως είναι η χώρα των... Αλλά τα μειονεκτήματα είναι πάρα πολλά. Αυτό. Και άμα δεις. Αυτό. Εγώ θα σου πω πριν 40 χρόνια. Έλεγαν αν δεν περνάει το μέσον εδώ πέρα στην Αυστραλία ή είναι γύρω-γύρω. Για να σου πω εγώ στην Αυστραλία έμεινα με μέσο. Γιατί ήξερα κάποια που υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα. Και έμεινα εδώ πέρα στην Αυστραλία με μέσο. Καταλαβαίνεις δηλαδή πώς είναι εδώ πέρα στην Αυστραλία. Δηλαδή τίποτα δεν είναι όπως λέμε εξέλιξη.
0: Ναι, τίποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένο.
1: Άμπραβο.
0: Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι.
1: Αλλά και... δεν μπορούμε σε μια Ελλάδα να αγαπάει τόσο.
0: Βάλε λίγο μια άνω τελεία. Περίμενε λίγο για να πάμε και λίγο στο Μενέλαο. Έλα, Μενέλαο.
2: Καλημέρα, παιδιά, πάλι. Λοιπόν, κοίταξε, κάθε κράτος έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Τώρα, να φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν η Αυστραλία εδώ πέρα έχει φέρει 1 εκατομμύριο κάθε χρόνο ξένους ανθρώπους, δηλαδή καινούριους μετανάστες, να μην το πούμε. Λοιπόν, και έχουν πάρει 500.000 αυτοκίνητα, έχουν πληρώσει από 1 χιλιάρικο, έχει γίνει το registration στην Βικτόρια, στη Μελβούρνη που ζούμε. Και οι δρόμοι μας είναι, να μην το πω τριτοκοσμική, να το πω δευτεροκοσμική. Κάποιοι, αν ήταν στην Ελλάδα έτσι, όλοι θα γαμπίζανε και εκεί και θα το λέγανε το ίδιο. Λοιπόν, ένα παράδειγμα έφερα. Να σου φέρω και ένα άλλο παράδειγμα στην Ελλάδα. Δύο παραδείγματα που έζησα εγώ. Μιλάω με το λογιστή μου, όλα καλά και άγια πέρυσι. Του λέω: ρε, εσύ χρειαζόμαστε ένα χαρτί, το οποίο λέω θα δείχνει κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μου λέει: θα πας, λέει, θα κάνεις appointment. Πρόσεξε τώρα. Θα κάνεις appointment στη συμβολεογράφο. Τώρα είναι Ιούλιος, Αύγουστος. Ο κόσμος καίγεται εκεί στην Ελλάδα με αυτές τις υποθέσεις. Η συμβολογράφος θα μου κάνει εμένα appointment σε ένα μήνα, γιατί είναι πολύ, έχει πολλή δουλειά. Να πάρω ένα χαρτί να του το δώσω αυτό να τελειώσει την υπόθεση. Του λέω: ρε, πώς το λένε, Αντώνη, για όνομα του Θεού, του λέω: βάλε την κοπέλα σου εδώ. Έχει 2 κοπέλες γραμματέες. Βάλτε σε εδώ να στείλουν ένα email στην κοπέλα, στην άλλη τι είναι αυτή, να μας το στείλει σε μια μέρα. Ναι. 2 μέρες. Έτσι λέω: κάνουμε στο εξωτερικό, για όνομα του Θεού. Έμελα, εσείς είστε Αυστραλοί. Δεν είμαστε Αυστραλοί, είμαστε common sense, του λέω. Common sense, του λέω, πώς θα το πω, δηλαδή λογικοί άνθρωποι, δηλαδή πρέπει να προχωρέσετε και εσείς, για όνομα του Θεού. Μην φέρνεις το μαγαζί σου 2 ώρα και πας και πίνεις ούζα. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, όχι στην να μην το πούμε κρατικό, είναι ένα ιδιωτικό υπάλληλο, έτσι, λογιστή. Μπορεί να τον αλλάξει και να πα κάπου αλλού.
0: Ναι,
2: εντάξει. Αλλά για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, του λέω, στείλε ένα email. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι μαλωμένο με την άλλη την κοπέλα, χωρίς να το ξέρει αυτό, τη συμβολιογράφου. Πώς θα πάω εγώ εκεί πέρα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, λέω, κάντε μια δουλειά τη προκοπή. Δεν κατακρίνω την Ελλάδα τώρα, κατακρίνω ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Το οποίο, αυτό ο άνθρωπο θα δώσει το κακό παράδειγμα σε έναν άλλον κακόβουλο που θα βγει στη αυτή και θα κατακρίνει την Ελλάδα. Ας πούμε, ενώ δεν φταίει η Ελλάδα. Προσέχουμε εδώ, έτσι. Φταίει ο κύριος Αντώνης που είναι λογιστής.
0: Κοιτάξτε τώρα, να σου πω κάτι. Φταίει...
2: Αυτό είναι μεμονωμένο παράδειγμα.
0: Ναι, μεμονωμένα παραδείγματα μπορούμε να πάρουμε για τα πάντα. Μεμονωμένα παραδείγματα μπορούμε να βρούμε μενέλαε για οτιδήποτε. Είτε είναι να περάσει χταίο, είτε είναι να κάνεις μια δικηγορική δουλειά. Είτε είναι να κάνεις μια δουλειά στην τράπεζα, είτε να κάνεις με ένα δημόσιο υπάλληλο. Μεμονωμένα πράγματα, ναι. Okay. Καταρχήν, δεν καταλάβατε τώρα το point. Δεν είπαμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο παράδεισος και όλα λειτουργούν καλά. Είστε σαν το αντίθετο.
2: Κανένας δεν το πέφτει.
0: Προσέξτε.
2: Κανένα κράτος δεν λειτουργεί.
0: Όχι,
2: τέλεια.
0: Ναι. Και πόσο σου είπα, μάλλον στην Ελλάδα από μια χώρα που έχει περάσει 20 χρόνια μια κρίση. Αλλά το άρθρο το συγκεκριμένο, εμένα με χαλάει. Γιατί μπορείς να. Μπορείς να γράψεις για κάποιες παθογένειες που έχει η πατρίδα σου, η Ελλάδα, να γράψεις για τις παθογένειες με ωραίο τρόπο, ότι ξέρετε κάτι αυτό. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Όχι να μας την παρουσιάζει εδώ πέρα ότι έχει γίνει, να πούμε, φαβέλες στη Βραζιλία.
2: Ναι, ότι είμαστε δηλαδή κατάσταση.
0: Έλα, ρε φίλε,
2: φωτιές
0: τώρα.
2: Έχει και στην Ιταλία. Ναι. Συγγνώμη, φωτιές αυτή τη στιγμή από ό,τι άκουγα το πρωί στο ράδιο υπάρχουν μεγάλες και στην Γαλλία. Δηλαδή φταίει η Γαλλία.
0: Όχι.
2: Φταίει ο Μακρόν συγκεκριμένα και δεν φταίει η Λεπέν, παράδειγμα, επειδή έχει μεγάλες φωτιές στη Γαλλία. Τώρα κάπως έτσι το πάει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, καταρχήν στο τέλος του άρθρου ξανοίγεται και μιλάει κανονικά και πολιτικά.
2: Εντάξει, το πήραμε το νόημα. Το καταλάβαμε. Εντάξει, λοιπόν, είναι κρίμα αυτό για τους Έλληνες. Γι' αυτό η Ελλάδα μας ούτε μπροστά θα πάει έτσι με αυτά τα negative άτομα που έχουμε δίπλα μας.
0: Δεν ούτε πουθενά θα πάει. Αυτό δεν
2: είδαμε
0: είναι.
2: Και αυτούς που κυβερνήσανε. Είδαμε και αυτούς που κυβερνήσανε 6-8 χρόνια πόσα κυβερνήσανε. Δεν έχουμε ένα τουφέκι να κυνηγήσουμε τους Τούρκους. Μα και αυτοί δεν θέλουν τα τουφέκια να κυνηγήσουμε τους Τούρκους. Τέλος πάντων. Είναι πολλά τα πράγματα, ρε παιδιά, και είναι κρίμα να, δηλαδή, έτσι με μεμονωμένες περιπτώσεις να το κάνουμε εθνικό το πρόβλημα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Εγώ διαφωνώ. Όπως και προηγουμένως στην
1: Ελλάδα που είπαμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, εγώ
0: σας ναι, γεια σου, Μενέλα, έλα, Χριστάρα, ναι, έγινε, έλα, να πάμε.
1: Στην Γαλλία,
0: ναι.
1: Με τις δέσεις που ήταν και τέτοια, δεν θα είναι πάνω από 1000 άτομα και ακόμα περιμένει να παιδεύει πόσο άτομα, να δει τι η κυβέρνηση, ευθύς έκανε τέσεις και πεθάνε ο κόσμος.
0: Ρε παιδιά, τώρα ποια Γαλλία τώρα, τι ψάχνετε να βρείτε τώρα, συγγνώμη δηλαδή, τώρα δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Και ούτε έχουμε ανάγκη από κανένα να μας τονίσει και να μας πει δηλαδή τις παθογένειες υπερβολικά σε αυτό το μεγάλο βαθμό. Κάτσε γιατί έχει ψωμί. Περίμενε να ακούσουμε λίγο ηχητικά. Έχουμε ψωμί. Περίμενε.
3: Αταλίδη φιλαράκι που καλό.
0: Έλα, περίμενε λίγο. Χριστάρα, θα μείνεις ή θα σε αποσδεσμέσω.
1: Θα φύγω, έλα. Γιατί φτάνω στο...
0: Έγινε. Καλή δουλειά. Μπάει.
1: Γιατί έβλεπα ποδόσφαιρο και άργησα.
0: Δεν έγινε. Βλέπα
1: Πορτογαλία, Κροατία. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια.
0: Ναι, ωραίο. Γεια σου, Χριστάρα, γεια σου. Λοιπόν, για να πάμε πριν πάω σε break, γιατί τώρα θα σας έχω εδώ. Λοιπόν, να δούμε τι, γιατί βλέπω ότι έχει ενδιαφέρον το εργάκι.
3: Αταλίδη φιλαράκι μου καλό, πες στον αέρα να μαθαίνει ο κόσμος ποιος έστειλε αυτό το άρθρο. Για να μαθαίνει ο κόσμος. Έψω τα τρόλα από την Αυστραλία. Όξο γάμο το μπέλα σου.
0: Εσύ που ξέρεις ποιος έστειλε το άρθρο. Το άρθρο υπάρχει κανονικά σε δημόσια θέα. Μπορεί να το δει οποιοδήποτε.
4: Εσύ, Στράτο, ας τις παθογένειες της Ελλάδας. Έχουμε 3 του μηνός, 3 Ιουλίου. Ο κόσμος κάνει φορολογικές δηλώσεις. Πες μας τι γίνεται. Τι καινούργια μέτρα έχουμε να πούμε τώρα από το 2027 στο καινούργιο φορολογικό έτος. Πες μας τι γίνεται τώρα. Ποιες είναι οι προθεσμίες. Έχουν ανέβει κάποια πράγματα. Όποιος κάνει δηλώσεις πληρώνει, αν τις κάνει μόνος του, πληρώνει εξτρά λεφτά. Βρες λίγο αυτά και πες μας.
0: Όχι ρε φίλε, δεν θα στα πω σήμερα. Τα λέω όλη τη βδομάδα, έτσι. Εδώ εγώ μιλάω για ένα συγκεκριμένο άρθρο. Γιατί Άμα θέλετε να μου πεις την γνώμη σου πάνω σε αυτό που μιλάμε τώρα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Δεν σε πιάνουμε. Δεν μπορούμε να σε πιάσουμε. Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε. Μην φύγετε.
5: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
0: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
0: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Ο Βαγγέλης λέει αν θέλει νικό ρεπορτάζ από αριστερούς εδώ στην Αυστραλία. Ναι, είναι λίγο ανθεληνικό το άρθρο, η αλήθεια είναι. Καλημέρα να πούμε στην Ελλάδα και στο Θείο. Γεια σου ρε Θείο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Τι ώρα είναι ρε φίλε?
1: Έλα μ' ακούς.
0: Πέντε.
1: Πέντε παρά είκοσι.
0: Τι κάνεις ρε φίλε, πέντε.
1: Πέντε παρά είκοσι.
0: Τι κάνεις πέντε παρά είκοσι, αλήθεια. Ξύπνησες.
1: Μαζεύτηκαμε.
0: Μαζεύτηκες τέτοια ώρα?
1: Μαζεύτηκα.
0: Μαζεύτηκες με τον άλλον, είσαι το Θυμιό?
1: Όχι, όχι, είμαι στην Πάτρα, όχι.
0: Τι έγινε?
1: Καλά. Κοίτα, μα πήρα κάποιο άνθρωπο που διάβασες προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Μέσες άκρες λέει αλήθειες.
0: Μέσες άκρες
1: λέει αλήθειες μέσα.
0: Ναι, θέλω να μου πεις γιατί είσαι στην Ελλάδα. Ναι, σας ακούω.
1: Μπαίνει στο αεροδρόμιο, να σου πω μια κουμπιά.
0: Ναι, γι' αυτό
1: όταν
0: θέλω.
1: Γι' αυτό, αεροπλάνο,
0: ναι.
1: Ωραία, όταν βγήκα από το αεροπλάνο, συγκεκριμένα φτάσαμε δύο αεροπλάνα παρέα. Λοιπόν, όταν πήγα για τα διαβατήρια, κοιτάξα μου μία ουρά μέχρι πίσω το αεροπλάνο. Δεξιά, όταν σε αυτό τις ελληνικά διαβατήρια, άδειο.
0: Ναι.
1: Ρωτάω, γιατί είναι παιδιά από το διαχειριστικά αποτυπώματα και για το μάτι, βιομετρικά και τέτοια.
0: Παίρνουν κανονικά, έτσι.
1: Βγάζω την ελληνική ταυτότητα. Ναι, βγάζω ελληνική ταυτότητα. Παίρνω τη βαλίτσα μου. Έχω βγει έξω και άτομα που πήγαν στο κόμμα αεροπλάνο δεν έχουν καν πάει να πάρουν βαλίτσες. Είναι ακόμα εκεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Φεύγω. Έρχομαι στην Πάτρα. Έχω μία. Μια δουλειά, να το πω έτσι, με την εφορία. Το τελευταίο μήνυμα που είχε σηκώσει η πηγήστριά μου, γιατί μου είχε πει ότι η κυρία Ευγενία, όταν γυρίσει τις διακοπές του Αυγούστου, αυτό το μήνυμα ήταν πέρσι, όταν γυρίσει η κυρία Ευγενία από τις διακοπές του Αυγούστου, θα ξαναγιώσει σας. Πέρασε ο Αύγουστος, πέρασε η γιορτή του Άγια Αντρέα, γιατί μιλάω για Πάτρα, πέρασαν οι αποκριές, πέρασαν το Πάσχα και στέλνω το τελευταίο μήνυμα πριν έρθω στην Ελλάδα. Και ο Ιστιανός σε πάρει και θα σε σηκώσει και εσένα και την κυρία Ευγενία. Δεν έχει γυρίσει ακόμα τις διακοπές. Είναι η εφορία. Ταυτότητα. Το 1980 πήγα στη χωροφυλακή να βγάλω ταυτότητα. Πήγα φωτογραφία, δαχτυλικά αποτυπώματα με τον πατέρα μου, το συγχωρεμένο. Σήμερα με φωνάξανε να πάω να πάρω την ταυτότητα. Το ίδιο και εδώ τώρα. Πας στη φωτογραφία σου ή τη φωτογραφία με φωτογράφος στο MyGov, κλείνει ραντεβού. Στις μέρες 4 παίρνεις την ταυτότητά σου. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Θείο, συγγνώμη λίγο. Να σε πάρω λίγο τηλέφωνο μέσω διαδικτύου. Πάρε, γιατί σου κάνει διακοπές εδώ. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Να τον πάρουμε το Θείο μέσω διαδικτύου γιατί κάνει διακοπές. Ώστε να μπορέσουμε να τον ακούσουμε καλύτερα. Έτσι. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει Νίκο με τις φορολογικές δηλώσεις, ναι, να πούμε, τις λέμε όλη τη βδομάδα, αλλά δεν βλέπω να ασχολείται και κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης της Αυστραλίας στα πρώτα του τουλάχιστον 20 θέματα, 25 που έχει στη σελίδα το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης διαδικτυακά, με το τι πρέπει να κάνουμε για τις δηλώσεις. Έτσι. Για να δω, Θείο, είσαι εδώ? Ναι, θα τον δούμε τώρα, το Θείο. Λοιπόν, πούντος, νάτος. Έλα Θείο, καλημέρα, ξανά.
1: Ακούγεται καλύτερα τώρα?
0: Ναι, και τώρα είσαι καμπανέωρο.
1: Ωραία, λοιπόν, με την εφορία, η εφορία Στάτο, κάτι κουνάς εκεί και γίνεσαι.
0: Με ακούς καλά?
1: Δεν σε ακούω καθόλου.
0: Ωραία, κάτσε, θα το αποκαταστήσω, περίμενε μισό λεπτό.
1: Ωραία.
0: Ναι. Να το αποκαταστήσουμε.

0: Καλύτερα είσαι.
1: Κάπως καλύτερα.
0: Έλα.
1: Κάποιο καλώδιο σου δεν ακουμπάει καλά. Τέλος πάντων. Οπότε οι διαδικασίες είναι σχεδόν το ίδιο σε χρόνο, σε χρονικό διάστημα. Απλά έχει αλλάξει η διαδικασία. Όσο έχει να κάνει με την ταυτότητα. Όσο έχουν περάσει, πόσα χρόνια έχουν περάσει που έχουν βγάλει την καινούργια ταυτότητα τώρα, 4-5.
0: Ξέρω εγώ, 2-3 σίγουρα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακόμα και τώρα, αν πας να κλείσεις ραντεβού online, ειδικά στην Πάτρα δεν πρόκειται να βρεις ραντεβού.
0: Ναι.
1: Αν θα πας όμως έξω από την Πάτρα σε κάποιο χωριό, βρίσκεις ραντεβού. Τώρα θα μου πεις πρέπει να πάω έξω από την Πάτρα. Όχι βέβαια.
0: Σωστό.
1: Τα διαβατήρια, τρεις μέρες όπως είπες. Αλλά όπως είπε και στο άνθρωπο προηγουμένως, εγώ θα σου μιλήσω για την Πάτρα που δεν έχει τουρισμό. Γιατί ο νεαρός που θα πάει στη Μύκονο και Σαντορίνη είναι τουρίστας, θα πάει να δει τουρισμό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου μιλήσω για την Πάτρα που δεν έχει τουρισμό.
0: Ναι.
1: Όταν βγεις έξω Παρασκευή, Σαββάτο.
0: Που φαίνονται πιο πολύ οι παθογένειες στις μεγάλες πόλεις.
1: Λοιπόν, μπράβο. Όταν βγεις Παρασκευή, Σαββάτο, ειδικά στην περιοχή που μένω εγώ, δεν πρόκειται να βρεις ένα τραπεζάκι να κάτσεις μόνος σου, όχι με παρέα.
0: Ναι.
1: Μόνος σου. Δεν πρόκειται. Και σε κουβέντες που κάνω με τους εδώ, με τους τοπικούς, με τους φίλους μου, έλα ρε φίλε, αυτό που βλέπεις είναι το 10% των πατρινών που έχουν λεφτά. Μα δεν γίνεται να είναι μόνο το 10% των πατρινών που έχουν λεφτά. Αυτή είναι η δικαιολογία. Ότι οι ταβέρνες γεμίζουν το 10% των ανθρώπων που έχουν λεφτά.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν γίνεται αυτό, ρε Στράτο. Όταν το πρώτο Σαββατοκύριακο που ήρθα, πίτσα Παπαδοπούλου και γλυκερία στο σύντικο που είναι κάτω από το σπίτι μου. Εάν σου πω ότι τα αυτοκίνητα ανεβαίναν, ήταν παρκαρισμένα από την παραλία μέχρι το σπίτι μου, μιλάμε τώρα μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρο, διπλοπαρκαρισμένα. Αν αυτά τα αυτοκίνητα δεν πήγανε με φίλους, είχε έναν οδηγό. Το κάθε αυτοκίνητο είχε έναν οδηγό. Και δεν πήγε μέσα να πιει, γιατί απαγορεύεται τώρα να πιει, και είπε μια πορτοκαλάδα. Εντάξει, αυτό το μαγαζί έκανε εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το μόνο που υπάρχει διαφορά, και θα τη δεις με το που θα βγεις από το αεροδρόμιο, είναι ότι πλέον οδηγάνε σαν κότες, ειδικά στην Αθήνα.
0: Έχει διαφορά,
1: Σαν κότες. 30 λέει ταμπέλα, 30 πάνε.
0: Καλό αυτό.
1: Βέβαια,
0: αυτό είναι
1: βέβαια,
0: καλό.
1: Υπάρχουν και ένα-δύο που το αγνοούν, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, αλλά σε μεγάλο ποσοστό, 30 λέει ταμπέλα, 30 πάμε. Το κράνος, η ζώνη, το τηλέφωνο δεν έχει σβήσει ακόμα, ακόμα κρατάμε τηλέφωνο και μιλάμε.
0: Συμβαίνει,
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι νιώθεις ανασφάλεια.
1: Μια φορά ναι, έχω νιώσει. Μια φορά ναι. Έχω νιώσει.
0: Γιατί εδώ μιλάει το άρθρο για εγκληματικότητα, για δολοφονίες, για βιασμούς, για επιθέσεις μαχαίρια, για φτώχεια, για να.
1: Ναι, έχω σταματήσει να πάρω καφέ σε ένα καφέ. Έχω παρκάρει τα αυτοκίνητα απ' έξω. Παρέγγειλα τον καφέ μου και ξαφνικά θυμάμαι ότι έχω αφήσει τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο και έφυγα σφαίρα και πήρα τα κλειδιά πάνω από το διακόπτη. Γιατί έξω από το καφέ, το πεζοδρόμιο, ήσανε κάτι τυπάκια, πιτσιρικάδες 17, 16. Δεν μου γεμίσαν το μάτι και έφυγα σφαίρα για να πάρω τα κλειδιά πάνω από το διακόπτη. Μην τυχόν, μήπως. Ήταν η μοναδική φορά.
0: Α, όχι ότι απειλήθηκες. Ότι... Ναι, στο μυαλό το φτιάξες έτσι. Ναι, εντάξει.
1: Όχι. Δεν αντιληφθήκα, όχι, μην λέμε τέτοιο.
0: Οι ξαπλώστρες στις παραλίες Πάτρας πόσο τις χρεώνουν?
1: Φίλε, και στην Πρέβεζα που πήγα και εδώ που έχω πάει, τίποτα. Δεν χρεώνεις τίποτα.
0: Γιατί μιλάει ότι δεν μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο πλέον σε καμία παραλία, γιατί είναι απαγορευτικό, λέει, για μια οικογένεια.
1: Όπου έχω πάει είναι τζαμπέ και ούτε σε υποχρεώνουν ελάχιστη
0: κατανάλωση.
1: Τίποτα. Πήγα, κάθισα. Φώναξα εγώ το στρεπιτόρο να έρθει, παράγγειλα, έφυγα. Δεν μου είπε κανένα τίποτα.
0: Οπότε θέλω να μου πεις, οπότε ουσιαστικά αυτό που λέει τώρα, γιατί ο Χρήστος μου είπε ότι ουρές δεν βρήκε ο γιος του. Εσύ μου λες ότι βρήκες του. Κοίτα, ουρές βρίσκεις γιατί είναι τα διαβατήρια εκτός έγκεν. Το θέμα είναι ότι κάνανε 3 ώρες οι άνθρωποι να βγουν έξω. Αυτό όλοι δεν ξέρω.
1: Εγώ σου είπα, πέρασα διαβατήρια. Πήρα βαλίτσα. Βγήκα έξω. Φυσικά αυτό που σε τρελαίνει είναι ότι παίρνεις τη βαλίτσα σου και βγαίνεις έξω και δεν υπάρχει κάποιος να σε σταματήσει να σου πει: ρε μεγάλε, από πού ήρθες, τι έχεις με στη βαλίτσα.
0: Δεν γίνεται έλεγχος.
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν είδα άνθρωπο. Τίποτα.
0: Πρέπει να είναι στοχευμένο. Καλά, ούτε εδώ έχουμε έλεγχους. Εκτός από τις κάρτες, δεν μου σου ανοίγει κανείς τις βαλίτσες. Πρέπει να είσαι στοχευμένα, δηλαδή να ανοίξουν έναν στους 10, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Όταν πρέπει να περάσεις με την βαλίτσα σου προς τα έξω, στο τελευταίο ψάξιμο, δίνεις την καρτούλα σου και σε ρωτάει κιόλας. Τι έχεις μες στην βαλίτσα, εγώ εκείνο.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν έχει, όχι. Περνάς κατευθείαν έξω.
1: Τίποτα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πήγα έξω. Πήγα, πήρα τσιγάρα, πήρα καφέδες για μένα και για το Θέμη. Βγαίνω έξω και ακόμα δεν έχω δει ανθρώπους από το δικό μου αεροπλάνο να βγαίνουν έξω.
0: Γιατί πέρασε με ελληνική ταυτότητα, γι' αυτό.
1: Με ελληνική ταυτότητα.
0: Οπότε δηλαδή.
1: Έχει καθυστέρηση. Μην ακούω. Και έχει καθυστέρηση. Έχει καθυστέρηση.
0: Καλά, και εντάξει, πάντα έχει καθυστέρηση. Και εγώ έκανα κάνα μισά ώρα να βγω έξω. Αλλά όχι τρεις ώρες τώρα που λέει. Δεν νομίζω. Τρεις ώρες είναι αρκετή ώρα, ρε παιδί μου.
1: Τρεις ώρες δεν μπορούσα να. Δεν μπορώ, άμα θα πω τρεις ώρες, θα πω.
0: Έχουν βάλει ειδικά μηχανήματα που δουλεύουν, που περνάς και σκανάρεις.
1: Ναι, υπάρχει μηχάνημα, σκενάρει το πρόσωπό σου και το μάτι σου και τα κλινικά από τη μαμαδάκι.
0: Στο μηχάνημα τα κάνεις αυτά κατευθείαν.
1: Ναι, στο μηχάνημα, ναι, ναι.
0: Α, σου παίρνουν βιομετρικά γενικά, έτσι όλους όσους περνάνε.
1: Όπως και στην ταυτότητα, όταν πάνε για ταυτότητα τώρα, το ίδιο πράγμα γίνεται, ρε παιδιά. Δαχτυλικό αποτύπωμα ηλεκτρονικό.
0: Ναι.
1: Και την κόρα από το μάτι.
0: Οκ. Γιατί το λέγανε ότι θα γίνει, αλλά δεν. Περιμέναμε να φτάσουν οι πρώτοι Έλληνες να μας πούνε τις εμπειρίες τους. Όπως εσύ, ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Έχει γίνει, έχει αρχίσει ήδη. Και δεν είναι μόνο. Νομοσχέδιο της Ελλάδας, γενικά από όπου και να μπεις, είτε από
0: στην
1: την
0: Ευρώπη.
1: Ιταλία μπεις, είτε από...
0: Ναι, ναι.
1: Και δύο πράγμα είναι. Ναι. Είναι μια διαδικασία.
0: Ο κόσμος, υπάρχει τουρισμός ή περιμένουν, τους περιμένουν τώρα από αυτές τις μέρες και μετά.
1: Σε δύο μέρη που έχω πάει, έτσι, και στην Πάτρα και στην Πρέβεζα που έχω ανέβει, η Πρέβεζα πνίγεται, η Πάτρα κουνάει μαντήλια. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Η Πρέβεζα έχει κόσμο.
1: Η Πρέβεζα έχει κόσμο. Okay. Έχει κόσμο πράγματα.
0: Γιατί και με την Καλαμάτα που μίλαγα μου λέγανε εντάξει, ακόμα δεν είναι τίποτα τρομερό. Περιμένουμε να αρχίσουν να έρχονται ο κόσμος.
1: Κοίτα, την πρώτη φορά που πήγα στην Πρέβεζα, γιατί έχω ανέβει δύο φορές στην Πρέβεζα, την πρώτη φορά που πήγα στην Πρέβεζα δεν είχε κόσμο. Ακόμα ξεκίναγε, βρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Την δεύτερη φορά που πήγα στην Πρέβεζα δεν είχε κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, τώρα είναι και αρχές Ιουλίου. Εντάξει, τώρα θα αρχίσει λογικά ο κόσμος. Ιούνιο δεν είναι, ναι, εντάξει.
1: Τώρα θα αρχίσουν. Εν τω μεταξύ φαίνεται, τουλάχιστον από μένα, φαίνεται και από το λιμάνι, η κίνηση που έχει εδώ η Πάτρα στο λιμάνι. Βλέπεις, έρχονται τα καράβια από την Ιταλία και κατευθείαν τα αυτοκίνητα πέφτουν μέσα στην περιμετρική και φεύγουν για Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τουρίστας να μπει στην Πάτρα. Από το άλλο λιμάνι όμως που πάει από Πάτρα προς τα Εφτάνησα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και τέτοια, τα καράβια φεύγουν γεμάτα.
0: Στην Εθνική έχει κάμερες που καταγράφουν τυχόν παραβάτες.
1: Ναι, είναι τοποθετημένες, δεν ξέρω αν δουλεύουν.
0: Έχει. Και με το καινούργιο δρόμο τώρα η Πάτρα είναι κανένα 2 ώρες ή πιο λίγο. 1,5 ώρα, 2.
1: Δύο ώρες. Από την Αθήνα, 2 ώρες.
0: Ναι, αλλά.
1: Ένα άλλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον κύριο τον Κούλη που πήγε και έκανε εγγενίαση την καινούργια εθνική οδό από την Πάτρα προς τον πύργο.
0: Ναι.
1: Και εκεί πάλι, ρε παιδιά. Και εκεί πάλι μου θα μας είπανε.
0: Δηλαδή.
1: Θα σου πω. Η εθνική περνάει κάτω από το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Μετά το σπίτι, ακριβώς μετά το σπίτι μου, σε 1 χιλιόμετρο, είναι τα πρώτα διόδια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μετά τα πρώτα διόδια, στα 30 χιλιόμετρα, είναι η Τομόπολη της Αγαλιάς. Για να μην πληρώσουν διόδια, τι κάνουν όλοι. Στο σπίτι μου βγαίνουν όλοι έξω την περιμετρική. Πάνε από τον παλιό, από την παλιά Εθνική Οδό και στην Αγαλιά ξανανεβαίνουν πάλι στην Εθνική Οδό.
0: Γλιτώνουν.
1: Και γίνεται ένα μπάχαλο από κάτω, ένα μπάχαλο.
0: Πόσο θέλεις διόδια μέχρι την Πάτρα?
1: Πονεμένη ιστορία αυτή.
0: Πόσο?
1: Αν θυμάμαι καλά...
0: Κάν 40.
1: 31 ευρώ πήγαινε, έλα, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά. Θα σου πω, γιατί την Κυριακή έχω να ανέβω Αθήνα, θα σου πω τη Δευτέρα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αν θυμάμαι καλά, ήταν συγκεκριμένα 31 ευρώ.
0: Έχουν αρχίσει οι ζέστες οι καλές.
1: Ναι, έχουν αρχίσει, έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει.
0: Περιμένετε και άνοδο της δημοκρασίας?
1: Δεν ξέρω, δεν τον παρακολουθώ τον κύριο Κωνσταντίνο.
0: Έλατε, είναι το μόνο πράγμα που δεν παρακολουθείς, η αλήθεια είναι.
1: Να χτυπάει σαραντάρι. Άμα χτυπάει σαραντάρι, είμαι εντάξει εγώ.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πότε, λοιπόν, πότε γεννάς με το καλό?
1: Έχω ακόμα κανένα δίμηνο.
0: Α, εντάξει, κύριος είσαι.
1: Λοιπόν, καλό, καλή σας μέρα.
0: Έγινε. Έλα, έγινε. Για χαρά.

0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Στράτο.
0: Έλα.
1: Για πες το αποτέλεσμα.
0: Ποιο αποτέλεσμα, 2-1.
1: 2-1 και σε κέρδισε.
0: Πορτογαλία.
1: Η Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, ναι, κέρδισε η Πορτογαλία. Τώρα περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι.

0: Έχουμε τον Αλμπανές που υπερασπίζεται το νομοσχέδιο για τις διαφημίσεις τζόγου. Γιατί δεν απαγορευόντουσαν. Ο Αλμπανές υποστηρίζει αυτό. Μοναχός βρεστινά. Έλα Αριάννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στράτο. Συγγνώμη τη φωνή μου λίγο. Εγώ θα ήθελα να πω για την κόρη μου που πήγε στην Ελλάδα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και πω κατενθουσιασμένη. Πήγε στη Καβάλα, Θάσο, πήγε Ξάνθη, της άρεσε πάρα πολύ η Ξάνθη. Μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στις Σέρες. Το παιδί δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα.
0: Δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα, ναι.
1: Ναι. Και γεννημένη, το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισε ήταν που τη φάγανε τα κουνούπια. Εντάξει, ναι. Να βάζανε κανένα γρίπο στα παράθυρα έτσι να μην περνάνε. Μου λέει η μαμά, οι Έλληνες είναι πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Τη λέω μήνανε ρε και τη λέω Έλληνες. Μιλάνε ελληνικά. Όλοι μιλούν ελληνικά, μου λέει. Και το βλέπω με τον τρόπο που μιλάει αυτή. Πάντα μιλούσε τη γλώσσα, την ελληνική, αλλά τώρα με μια ωραία προφορά.
0: Γιατί μιλούσε εκεί προφανώς γι' αυτό.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω, κατάλαβες. Και μου λέει, όλοι μιλούν ελληνικά. Αυτοί που πήγανε για ζωγραφική, αυτοί που έχουν την εταιρεία δηλαδή, δεν ήταν Έλληνες, αλλά μιλούσαν ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό δίνει έτσι ένα πολιτισμό πάλι στην πατρίδα. Τι να πω, η μικρή πολύ ενθουσιασμένη πήγε στο χωριό. Εκεί ήταν το πιο συγκινητικό και για μένα. Που πήγε στο μέρος που γεννήθηκα, που μεγάλωσα και εγώ.
0: Θα ήθελε
1: και
0: να πάει και ίδια να μάθει, να δει, να εντάξει.
1: Που ήθελε, ναι. Όταν πήγε εκεί πέρα, την πήγε ξαδέρφη μου. Και της είπα της ξαδέρφης μου, θα την πας. Γιατί στο χωριό μας, αν δεν πας, λένε το μπαλκόνι του μικρού σωλείου, αν δεν πας από τη μεριά που είναι της γιαγιάς μου το σπίτι είναι εκεί και βλέπεις όλο τον κάμπο των Σερών, ψηλά, ξέρεις, είναι λόφος το χωριό χτισμένο και είναι πολύ ωραία. Και λέω στη ξαδέρφη μου, θα την πας στο μπαλκόνι πρώτα να δει τα σπίτια, την είπα σε ποια εκκλησούλα να την πάει και στο κημητήριο. Να δει τους παππούδες. Ξέρεις, είναι όλα αυτά απαραίτητα στράτα, έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον.
0: Βέβαια, αυτό.
1: Και το παιδί ήρθε δηλαδή κάτι ενθουσιασμένη.
0: Αυτό το θέλουμε, για να μπορούμε να θέλουμε να τα παιδιά μας που πηγαίνουν εκεί να παίρνουν καλές εντυπώσεις για να ξαναπηγαίνουν. Αυτό θέλουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Ω, θέλει ξανά, ναι. Αφού λέγανε να πάνε να μείνουν εκεί, λέω δεν θα μείνετε εκεί.
0: Όχι, πέντε θα φύγετε.
1: Είπαμε ως ένα μέρος. Αυτά Στράτο μου, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Στράτο για την ώρα, να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Και να αγαπάμε την πατρίδα μας και δεν συγκρίνουμε Στράτο μου.
0: Όχι καλά, μην μπαίνει.
1: Ούτε τη μία χώρα ούτε την άλλη.
0: Παιδιά, αυτό άλλο το, κοιτάξτε, όταν θα μιλάμε για παθογένειες και για προβλήματα στην Αυστραλία, θα μιλάμε για την Αυστραλία. Όταν θα μιλάμε για προβλήματα στην Ελλάδα, θα μιλάμε για την Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα.
0: Ούτως ή άλλως, πατάμε σε δύο βάρκες. Αυτό είναι γνωστό. Έτσι.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουμε δύο πατρίδες.
0: Δεν γίνεται τώρα. Αυτό είναι ένα βασανάκι που θα το έχουμε μέχρι να πεθάνουμε. Όσοι είμαστε δηλαδή ξενιδιά.
1: Τι να κάνουμε. Τι αγαπάμε και τις δύο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και θα προσπαθούμε και για τις δύο.
0: Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βγαίνει ο ένας να κατηγορεί την πατρίδα, να βγαίνει ο άλλος να κατηγορεί. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό.
1: Όχι,
0: να μιλάμε και να προσπαθούμε.

Λοιπόν, έχουμε άδεια, συγκεκριμένη άδεια για τη συγκεκριμένη μέρα για τις pub. Λοιπόν, θα επιτρέπονται οι pub να παραμείνουν ανοιχτές τη νύχτα της Παρασκευής, ώστε οι οπαδοί μας εδώ της Αυστραλίας να μπορούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση για τη φάση των 16. Λοιπόν, όσοι λοιπόν θέλετε, αύριο το πρωί, τι ώρα είναι ο αγώνας αύριο το πρωί της Αυστραλίας? Νομίζω αύριο ο αγώνας της Αυστραλίας, θα σας πω τώρα αμέσως. Παίζουμε στις 4 η ώρα το πρωί με την Αίγυπτο. Λοιπόν, όσοι θέλετε να πάτε να παρακολουθείτε τους αγώνες σε κάποια pub που θα θέλει να είναι ανοιχτή, γιατί έδωσε το η Πρωθυπουργός η Άλαν, έδωσε το πράσινο φως, θα μείνουν ανοιχτές λοιπόν οι pub, θα μπορούν να σερβίρουν την πυρίτσα, το ποτάκι, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα μέχρι τις 6 η ώρα το πρωί. Αν και οι νέοι, διάβαζα ότι θα πάνε και στο Federation Square.

0: Ο Ευάγγελος λέει: η εφημερίδα αυτή κυκλοφόρησε όλη την Αυστραλία, ντροπή τους. Εντάξει.
1: Την καρδιά μου θα πείσω.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ο Τάσος, με τι κάνεις?
0: Γεια σου, Τασάρα.
2: Πας για break, να πάρω μετά?
0: Θέλεις να πάρεις μετά το break, να είμαστε πιο άνετοι?
2: Ναι, γιατί εντάξει, η χαρμανιά δεν φεύγει να μην.
0: Ναι, ρε φίλε, με πιάσες.
2: Εντάξει. Λοιπόν, έγινε, σε κάνα τέταρτο.
0: Όχι, τέταρτο, σε 5-10 λεπτά να μας τον.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 48.

0: 4900.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
0: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
0: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
6: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
7: Η πλούσια ιστορία της.
6: Ο φυσικός πλούτος της.
7: Όλη η ελληνική έμπνευση.
6: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
7: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
6: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
7: Instagram Greggio Australia.
6: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρίπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

0: Πας πάω μια βόλτα μέχρι την Ισπανία, όπου την ώρα που στην Ελλάδα συζήτηση για τη συμπεριφορά στις παραλίες ανοίγει κάθε καλοκαίρι, στην Ισπανία μια συνήθεια μπορεί να οδηγήσει, λέει, ακόμα και σε πρόστιμο 750 ευρώ. Η βουτιά στη θάλασσα αποτελεί, να ξέρετε, από τους πιο συνηθισμένους τρόπους για να αντιμετωπίσει κανείς τη ζέστη και τις ψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, οι λουόμενοι οφείλουν να τηρούν, λέει, τους δημοτικούς κανονισμούς. Μία από τις συνηθισμένες παραβάσεις αφορά στη χρήση αφρόλουτρο ή σαπουνιού, λέει, η σαμπουάν στις ντουζιέρες. Ναι, ρε παιδιά, τώρα πάει ο άλλος να μην και κάνει μπάνιο κανονικά, να πούμε, με το αφρόλουτρο στην παραλία. Είναι δυνατόν? Η πατήτατα την ντουζιέρα δεν είναι για να κάνεις μπάνιο με αφρόλουτρο, είναι για να ξεβγάλει το θαλασσινό νερό. That's it, μέχρι εκεί. 750 ευρώ λοιπόν στην Ισπανία, αν κάνετε μπάνιο και κάνετε το λάθος να βάλετε σαμπουάν ή αφρόλουτρο κατά την ντουζιέρα. Καλά ξηγούνται. Απαγορεύεται και το κάπνο στις παραλίες, καθώς και η παρουσία κατοικιδίων. Βλακία τώρα αυτό. Έλα ρε Τάσο.
1: Το κάπνισες μέχρι δέρμα?
0: Τέλος. Όλο. Το ρούφιξα. Τι το κάπνισα? Δεν λέγεται κάπνισμα αυτό.
1: Και το φίλτρο μαζί.
0: Όλο. Το φάγα.
1: Σωστός. Και ήθελα να πω, πήρα να σου πω για το άρθρο εκείνο, για την κουβέντα που άνοιξε με το άρθρο εκείνο του Καραγκιόζη.
0: Ναι.
1: Τον λόγιο Καραγκιόζη, να πούμε. Ο Καραγκιόζη είναι εθνικός ήρωας. Τέλος πάντων, να σου πω, γενίτσαροι πάντα υπήρχαν στην Ελλάδα, υπάρχουν και θα υπάρχουν, ρε Στράτο.
0: Ναι, εγώ ξέρεις τώρα, δεν θέλω να σχολιάσουμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ή να τον κρίνουμε ή να τον στολίσουμε με επίθετα, γιατί δεν είναι σωστό. Απλά κρίνουμε το άρθρο που είναι σε δημόσια θέα, έτσι. Και λέμε, εγώ διαφωνώ με το συγκεκριμένο άρθρο. Είναι ένα άρθρο το οποίο είναι στοχευμένο πολιτικά, δηλαδή, για την πατρίδα. Δηλαδή, μπροστά στην πολιτική σου, έτσι, ουσιαστικά προώθηση, κάνεις κακό στην πατρίδα σου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί γίνεται. Πραγματικά.
1: Αλλά ποιος το έγραψε το άρθρο?
0: Το άρθρο το υπογράφει ο κύριος στρατέας, ο οποίος υπογράφει.
1: Έτσι. Αυτός ο κύριος στρατέας είναι γενίτσαρος. Τι να μην του δώσουμε, πώς το λένε, επώνυμα, ας πούμε, και επίθετα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να τον βρίζουμε. Ναι, απλά να τον σχολιάσουμε μπορούμε. Γιατί εφόσον το έχει σε δημόσια θέα, ναι, οκ.
1: Κοίταξε να δεις, κανένα κράτος δεν έχει στράβα, όπως το είπες, έτσι, είναι σωστό. Και εμείς μπορεί να έχουμε και κάποια παραπάνω στην Ελλάδα. Αλλά να σου πω κάτι,
0: έχουμε, με αυτά μεγαλώσαμε. Φίλε, έχουμε, εννοείται. Ναι.
1: Με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά ζούμε. Κάποιοι τα γουστάρουμε και όλα αυτά τα λάθη, κάποια άλλα δεν τα γουστάρουμε και τα κρίνουμε. Αλλά μέχρι εκεί, ρε παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή τώρα να το κάνουμε και άρθρο σε κάποιο έντυπο, το οποίο να βγαίνει και παρά έξω, να το παίρνουν και κάποιοι. Οι οποίοι δεν πρέπει να το παίρνουν και να το χρησιμοποιούν εναντίον μας. Είναι λάθος όλο αυτό, ρε Στράτη. Γι' αυτό τον ονόμασα έτσι, κατάλαβες.
0: Εντάξει, τώρα βάζουμε και βγάζουμε τα χέρια μόνοι μας, να πούμε, ουσιαστικά με αυτά τα πράγματα.
1: Μια ζωή. Μια ζωή.
0: Καταρχήν, για να καταλάβουμε και τι λέμε, έτσι. Εφόσον είμαστε εδώ, όλοι σε ένα ποσοστό 90% είμαστε απογοητευμένοι από αυτό που βιώσαμε στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, γι' αυτό σηκωθήκαμε και φύγαμε. Για να βρούμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας που μας το πρόσφερε η Αυστραλία. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από τη στιγμή που οι άνθρωποι εκεί που βιώνουν μια κατάσταση, γίνεται μια προσπάθεια ώστε να αντιστραφεί αυτό το κλίμα της μιζέριας που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια μέσα από την κρίση, να βγάζουμε τα ματάκια μας μόνοι μας, νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου. Τώρα, όταν μιλάς για εγκληματικότητα, δολοφονίες, βιασμούς, επιθέσεις με μαχαίρια, φτώχεια, ναρκωτικά, κλοπές, αλλά και πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι τελείως άτοπο. Τελείως άτοπο.
1: Δεν είναι μόνο άτοπο, είναι και στοχευμένο.
0: Ναι, είναι στοχευμένο.
1: Είναι στοχευμένο. Για κάποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, και ξέρουμε όλοι για ποιο λόγο γίνεται. Λοιπόν, όμως, άσε να μας βγάλουν κάποιοι άλλοι τα μάτια που είναι ξένοι, ρε παιδί μου. Μην τα βγάζουμε και
0: κοίταξε μάτια. Το άρθρο από κάτω, επειδή δεν ήθελα να το πάω, γράφει και άλλα. Δηλαδή, λέει, απέναντι σε αυτή την κατάσταση χρειάζεται αντίπαλος. Και αυτό σύμφωνα με την άποψη του ΚΚΕ υπήρξε και υπάρχει. Πρόσεξε. Και από εκεί πέρα αρχίζει το πείμα για την ΚΝΕ, για τον 52ο Φεστιβάλ, για τον σοσιαλισμό. Πρέπει όλο και περισσότεροι να σκεφτούν και να πάρουν θέση απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης, παλεύοντας οργανωμένα δίπλα στο ΚΚΕ. Δεν ξέρω γιατί η συγκεκριμένη εφημερίδα αφήνει τέτοια κομματικά άρθρα να βγαίνουν προς τα έξω, όταν είναι μια εφημερίδα η οποία πρέπει να καλύπτει όλους τους ομογενείς, να λες για τα προβλήματα, το καταλαβαίνω, αλλά τώρα να βάζεις τέτοιου είδους πολιτικά άρθρα, νομίζω δεν ξέρω που τι θέλει να κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εντάξει, όλοι ξέρουμε, ρε Στράτο, όλοι ξέρουμε, κάποια φράγκα πήρε και γι' αυτό το ανέβασε, δεν υπάρχει άλλο λόγος.
0: Δεν ξέρω αν πήρε φράγκα, έχω τις ενστάσεις.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εγώ στο λέω σίγουρα, εγώ το λέω, ο Τάσος, ο οποίος δεν είμαι, ας πούμε, δημόσιο πρόσωπο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο γίνεται, εντάξει. Δηλαδή, τι να μου πει τώρα για το κουκουέ, δηλαδή πάλι ξύλινη γλώσσα γραμμένη.
0: Μα τώρα, όταν λες σκέψεις ενός απόδημου μέσα στη σημερινή πραγματικότητα, πρέπει να βάλεις τον τίτλο σκέψεις ενός απόδημου πολιτικοποιημένου με το ΚΚΕ μέσα στη σημερινή πραγματικότητα. Να το βάλεις στην αρχή του άρθρου, να το καταλάβω, οπότε δεν θα το διαβάσω και καθόλου, άμα θέλω, κατάλαβες.
1: Να πει προσωπική όμως άποψη.
0: Ναι, η άποψη δεν είναι προσωπική. Είναι προσωπική ενός πολιτικοποιημένου προσώπου.
1: Ναι.
0: Που υπογράφει, στο τέλος σαν γραμματέας λέσχης φίλων ΚΚΕ Μελβούρνης. Αυτό υπογράφει.
1: Ακριβώς.
0: Βάλτε όμως στην αρχή του άρθρου όμως. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Προσωπική άποψη ενός πολιτικοποιημένου προσώπου, έτσι, του τάδε κόμματος, της τάδε παράταξης. Και θα επιλέξω να μην το διαβάσω. Όχι αν θα το διαβάσω, να μην το διαβάσω. Γιατί ξέρω την ξύλινη γλώσσα τους. Έλεος δηλαδή. Τέλος πάντων, τι να πω, ρε, να πάμε και στα αθλητικά λίγο.
0: Ναι.
1: Τώρα το Σάββατο παίζουμε, αύριο, το ξημερώματα, σήμερα δηλαδή.
0: 4 η ώρα, ναι. 4 η ώρα.
1: Στις 1 παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ, θα ξενυχτήσουμε δηλαδή μέχρι το πρωί.
0: Μια χαρά, δεν δουλεύεις αύριο από ό,τι να υποθέσω.
1: Και προχθές που έπαιξε με την άλλη Β' Ολλανδία, θα πούμε, πάλι δούλευα, αλλά έκατσα και το είδα. Εντάξει, να κάνω. Από τις 1 μέχρι τις 3, 3 η ώρα για ύπνο, 6 η ώρα σήκωμα.
0: Τι βλέπεις, δύσκολο το ματσάκι με την Αίγυπτο.
1: Ναι, ναι, είναι δύσκολο, απλά εντάξει, η δική μας είναι τρεχαντήρια.
0: Είναι τρεχαντήρια και παίζουν και καλή άμυνα. Άμα μπορέσουν οι κρατήσεις το 0 και κάνουν όπως το κάνανε και με την Τουρκία σε μια κόντρα, νομίζω...
1: Παίζει ο Σαλάχ με την Αίγυπτο, νομίζω.
0: Νομίζω ότι είναι τραυματίας. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω.
1: Να πάει το παιδί στο νοσοκομείο καλύτερα.
0: Να πάει, παιδί μου, ναι, όχι, να είναι καλά. Δεν συζητάμε, αλλά να μην παίξει σήμερα.
1: Να είναι καλά, ναι, αλλά να μην παίξει.
0: Να έχει έτσι ένα ψιλοθλάσσι, δεν είναι κακό τώρα. Δεν είπαμε να πάθει και τίποτα, εντάξει.
1: Όχι, ναι, ναι, παιδί μου, εντάξει. Λίγο να ζαλίζεται.
0: Άμα δεν παίξει ο Σαλάχ, θα χάσει, χάνει το 45% η συγκεκριμένη ομάδα.
1: Γι' αυτό σου λέω, ναι. Ναι, πιστεύω ότι θα το πάρει όμως η Αυστραλία. Εγώ θα το παίξω, δηλαδή ότι θα κερδίσει.
0: Θα το παίξεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει. Έπαιξα και την Ισπανία, αρεσί, απλά έπιασα ημίχρονο άσο.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πολλούς ότι έχουν βγάλει λεφτά και τώρα από την αρχή του παγκόσμιου κυπέλου.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, έπαιξα λίγο τα αντίθετα στα περισσότερα. Στην Ισπανία παίζω άσο ημίχρονο που ήρθε. Άσο τελικό.
0: Ναι.
1: Over 2,5 που ήρθε 3-0 και τι μαλακία έκανα, under 9 corners και ήρθανε 9 ρεποστίδα corners.
0: Είναι και αυτό, ρε φίλε, εκεί να χάνεις τώρα για ένα corner. Είναι...
1: Ναι, ναι, ναι, για ένα corner.
2: Τελικά Ταλίδη, τον κύριο Τάσο τον κόβω για έξυπνο άνθρωπο. Σου λέει τώρα είναι ευκαιρία να πανηγυρίσω καμιά νίκη που παίζουμε με τις καφετέρες στην Ολλανδία. Μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα τρώμε καρπαζιά. Γι' αυτό ξενύχτα τώρα τα σούλη, να δεις αγώνες ωραίες. Γιατί από Αύγουστο θα κλαίνει χείρες πάλι.
0: Πάλι. Πάλι τα ίδια λέμε.
2: Γεια σου, Κρυστάσιο, λεβεντιά.
0: Πάλι τα ίδια λέμε. Με πέρσι δηλαδή.
1: Ναι, δεν κόβεται η αρρώστια. Η αρρώστια δεν θεραπεύεται αυτή.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχει παγκόσμιο κύπελλο, αλλά περιμέναμε πώς και πώς να ξεκινήσει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Για να έχουμε να κάνουμε και λίγο την καζούρα μας, έτσι.
1: Ναι, για το χαβαλέ περισσότερο. Για το χαβαλέ. Όχι, εντάξει, ο Δημητράκης ωραίος. Δεν μας πειράζει.
0: Όταν κοιμάται. Όταν κοιμάται, ναι.
1: Ναι. Όχι όταν στέλνει μηνύματα μόνο. Γιατί ήμουν αντίθετος μαζί του που βγήκε και γύρωσε τον Ευάγγελο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό...
1: Ήμουν αντίθετος. Δηλαδή, ο καθένας, άσχετα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, τα στραβά θα τα πει. Και υπάρχουν τα στραβά, δεν είπε κάτι ψέματα ο Ευάγγελος. Συμβαίνουν αυτά. Έχουν συμβεί και σε εμάς όταν ήμασταν Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι όμως τρολ, μην τον λες τρολ. Είναι εντάξει ο άνθρωπος, αλίμον. Απλά τη συμβουλή που του δώσει σήμερα το Ευάγγελο να μην βλέπει πολλά νέα ελληνικά, τίποτα.
0: Ναι. Αυτό, παιδιά, χθες κάλεσα λίγο πάλι, αν έβαλα, γιατί δεν είχα. Πήγε πάλι στον Ευαγγελάτο. Ασχολούνται, ρε φίλε, δύο μέρες συνεχόμενες με την πολυκατοικία που έπεσε. Ναι, okay, έπεσε η πολυκατοικία. Γίνανε τρομερά
1: λάθη. Στη γειτονιά μου.
0: Εκεί στα Πετράλωνα.
1: Εγώ είμαι στα Άνω Πετράλωνα, κοντά στους πρόποδες του Φιλοπάπου. Αυτή ήταν στα Κάτω Πετράλωνα, κοντά στην Πυραιός, εκεί που ήταν του Παυλίδη το εργοστάσιο που έβγαλε τις σοκολάτες.
0: Ναι. Ευτυχώς, φίλε, που δεν υπήρχε. Γιατί μιλάμε για μια τετραόρφη, πενταόρφη πολυκατοικία. Ευτυχώς που δεν υπήρχε κανένας μέσα. Είχαν φύγει, την είχαν πάρει χαμπάρι τη δουλειά.
1: Μα πήγε μια μηχανικός. Μία από τους ενίκους κάλεσε μια μηχανικό γνωστή της.
0: Ναι.
1: Γιατί είδε κάποιες ρογμές.
0: Ναι.
1: Και μπήκε μέσα γάτα η μηχανικός και...
0: Έχει κλείσει, σου λέει.
1: Φύγεται όλοι, λέει. Όλοι. Και χτύπαγαν τις πόρτες όλες και βγήκαν όλοι έξω ευτυχώς.
0: Ευτυχώς, γιατί θα είχαμε άλλα δράματα και μετά. Δεν...
1: Και αυτό η εταιρεία εντωμεταξύ που έκανε τη διπλανή πολυκατοικία που έσκαβε, πατάτα μεγάλη κάνανε, γνωστοί οι αρχιτέκτονες, έτσι. Έχουν κάνει βραβευμένα έργα, σπίτια, κατοικίες περισσότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι βραβευμένοι.
0: Αυτοί αγοράσαν και το επικόπεδο 190.000 για να φτιάξουν μια πολυκατοικία. Αυτές όμως οι πολυκατοικίες, αυτοί που ήταν δίπλα που έπεσε, δεν έχουν πολύ βαθιά θεμέλια. Οπότε όταν σκάβεις κάτω, σε ύψος κάτω από τα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας, πρέπει να κάνεις, δεν ξέρω τώρα τι, δεν είμαι μηχανικός.
1: Λέγονται ντουλάπια τα συγκεκριμένα, είναι τυχεία αντιστήριξης.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι της δουλειάς, δηλαδή πάνω στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
0: Εκεί τι γίνεται, σκάβεις και βάζεις αντιστήριξη, δηλαδή όσο σκάβεις βάζεις...
1: Ναι. Κάνεις τομές στο συγκεκριμένο βάθος. Απλά αυτά γίνονται μετά από γεωτεχνικές μελέτες. Δηλαδή πρέπει να γίνουν γεωτεχνικές μελέτες και μετά σκάβεις συγκεκριμένο βάθος κάθε φορά και βάζουν τυχεία αντιστήριξης.
0: Ναι.
1: Ανάλογα το έδαφος, όμως και ανάλογα το τι πρέπει να κάνεις. Κοίταξε, η πολυκατοικία που έπεσε ήταν 50 ετών. Τότε στράτο δεν υπήρχε, η θεμελίωση δεν γινόταν με συνδετήριους δοκούς. Δηλαδή τώρα όλα τα καινούρια είναι κουτιά.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Έγινε σεισμός, θα πέσει όλο μαζί όπως είναι. Δηλαδή αν είναι να πέσει με 7 ρίχτερα ας πούμε, δεν θα πέσει
0: στα πλάγια,
1: κάτω, θα πέσει στο πλάι.
0: Ναι. Α, θα πέσει. Αυτή έπεσε στο πλάι όμως.
1: Όχι, αυτή έπεσε κάτω ρε, έγιναν όλα... δώσ' μου ένα λεπτό, Στράτο. Yes.
3: Hey. Are you waiting for... Yeah.
1: Let me finish and I'll be there. Ναι, που λες... τώρα τα σύγχρονα κτίρια γίνονται με συνδετήριους δοκούς και αυτό είναι ένα κουτί ουσιαστικά. Είναι ένα box, έτσι, γιατί συνδέονται όλες οι κολόνες, όλα τα θεμέλια συνδέονται οριζόντια στο υπέδαφος μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Ενώ τότε ήταν απλά, όπως βάζουμε ας πούμε, ξέρω εγώ, 4 πασάλους στο έδαφος με κάποιο θεμέλιο ας πούμε, έτσι, της πλάκας, ένα τετράγωνο θεμέλιο κάτω. Ήταν πλέον σαν ένα τραπέζι δηλαδή χτιζόντουσαν. Άμα σπάσεις ένα πόδι, το τραπέζι πέφτει.
0: Τέλος πάντων, ευτυχώς όλα καλά που δεν θρυνήσαμε. Τώρα φυσικά άνθρωποι ξεσπλωθήκανε, τώρα αυτοί οι άνθρωποι πότε θα ξαναμπούν σε σπίτι. Αν θα χτιστεί καλά πολυκατοικία ξανά, δεν πρόκειται να χτιστεί, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει.
1: Όχι, έτσι. Συμπλέξαν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μπλέξαν.
0: Μείνανε χωρίς σπίτι και φύγαν όλα έτσι τώρα. Δεν είναι ότι έχασε μόνο το σπίτι, έχασε και όλα τα υπάρχοντα που έχει μέσα. Δηλαδή ούτε ένα χαρτί δεν έχουν οι άνθρωποι στα χέρια του. Να αποδείξουν ποιοι είναι δηλαδή. Φοβερό.
1: Ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω να μπω καθόλου ούτε να το σκεφτώ. Όχι να είμαι στα πόδια του, στα παπούτσια του που λέμε. Είναι εντάξει, είναι απελπισία. Και μη χειρότερα.
0: Έγινε, φίλε.
1: Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Επίσης, παλικάρι μου, να σε καλά.
1: Να πίνεις με όριο, ε.
0: Ναι, πάντα.
1: Μπράβο. Τα λέω από εβδομάδα, ρε.
0: Έγινε, να σε καλά, σου λυπάει.
4: καλά.
5: Πρώτο, γιατί δεν βγάζεις, βάζεις disco music σήμερα και βάζεις μόνο λαϊκά, Στράτο. Βάλε και κανένα disco music, please.
0: Να.
5: Στράτο, εκτός από την εταιρεία, γιατί δεν βάζουν μέσα, δεν κυνηγάνε και αυτόν από το Υπουργείο Πολεοδομίας που έδωσε το OK. Έχω μια απορία, μπορεί κάποιος να μας απαντήσει, γιατί λογικά θα πρέπει και αυτό να κυνηγήσουν, αφού έβαλε την υπογραφή ότι είναι εντάξει το σχέδιο και ότι μπορούν να συνεχίσουν.
0: Τώρα έχει μια λογική αυτό που λες. Αλλά νομίζω στην άδεια κάπου γράφει ότι δεν ήταν υποχρεωτικά η αντιστήριξη. Κάτι τέτοιο, εκεί κάπου βρωμάει δουλειά.

0: Για μια που ακούμε για την Άντζελα, ακούμε την Άντζελα Δημητρίου. Αποκάλυψε κάποια πράγματα η Άντζελα Δημητρίου. Το μεγάλο λάθος μου είναι ότι κάποια στιγμή είχα μπλέξει, λέει, πάρα πολύ άσχημα με τον τζόγο. Παρασύρθηκα από έναν άνθρωπο. Ο τζόγος είναι σαν ναρκωτικό, από τα πιο σκληρά μάλιστα, είπε η Άντζελα. Έχασες, λέει, τι έκανε το σπίτι σου, λέει, από τον τζόγο? Όχι, λέει, στον τζόγο έχασα την ηρεμία μου, την προσωπικότητά μου και φυσικά τον κόπο μου. Γιατί αυτό θέλω να συμβουλέψω όσους ασχολούνται με τον τζόγο, να το κόψουν, πει η Άντζελα. Εδώ και 3 χρόνια, είπε, έχω σταματήσει. Δεν το πιστεύει κανένας. Δεν κοιτώ, λέει, τα λεφτά, όσο ότι έχασα από τη ζωή μου. Είχα καυγάδες με το παιδί μου, με τους δικούς μου ανθρώπους. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, λέει.
1: Με την ανάμνηση σου ζω.
0: Δεν το ξέρω ότι παίζει το κουμάρι η Άντζελα.

0: Έλα, Βασίλη.
1: Στράτο.
0: Μελά.
1: Εσύ δεν ξέρεις τι θέλω να μου πεις, γιατί δεν ξέρω τίποτα. Το γήπεδο, το Καραϊσκάκι, το ρίχνουνε κάτω ή το κάνανε ακαινίαση?
0: Το ρίχνουνε κάτω και δεν το κάνανε ακαινίαση. Το ρίχνουνε κάτω.
1: Τελείως, τελείως.
0: Τελείως, τελείως.
1: Ευχαριστώ.
0: Μια σε καλά. Κάθε απόγευμα

Εγώ ήμουν λέει μπροστά που τους πιάσανε μια φορά. Άντζελα Βοσκόπουλο Ψωμιάδη. Παίζανε. Τι παίζανε. Ζάρια από κάτι.

νέα απαγόρευση θα περιορίσει τις πωλήσεις σε κάτω 18 ετών και θα περιορίσει τη διαθεσιμότητα της ουσίας. Μιλάμε πάντα για τα party drug, λέει. Ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα εδώ. Την ακούνε με οξύδιο του αζότου. Μια ουσία που μέχρι τώρα ήταν άμεσα διαθέσιμη στο διαδίκτυο και χωρίς ιατρική συνταγή στα καταστήματα καπνού. Είναι αυτό το ήλιο που λέμε. Είναι το οξύδιο του αζότου.

καρδιά. Τέλος πάντων, το χρησιμοποιούν οι νέοι για ναρκωτική ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω. Και πλέον δεν θα μπορεί να απολύεται σε νέους κάτω των 18. Η συνεχής κρίση, λέει, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κρυοπαγήματα, τραυματισμούς στους πνεύμονες, καρδιακές ανομαλίες, ασφυξία και τραυματισμούς.

0: Έλα και Θωμά.
1: Ναι, γεια σου Στράτο.
0: Γεια σου και Θωμά.
1: Γεια σου όλο τον κόσμο. Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σου. Γιατί με αυτά τα τραγούδια τα ωραία και τη μουσική σου δίνεις ψυχή στο σύμπαν και μας δίνεις και φτερά στη σκέψη.
0: Έγινε και Θωμά μου.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω τώρα. Θες να σου πω κάνα δύο στίχους?
0: Πάμε για κλείσιμο τώρα. Είναι μεγάλο?
1: Όχι μεγάλο. Μεγάλο μπορεί να είναι, αλλά δεν λέμε μεγάλο. Λέμε λίγα. Τα λίγα λέμε. Λοιπόν, η ψυχή μου φτερουγίζει στο γαλάζιο ουρανό. Καλό.
0: Ωραίο.
1: Η ψυχή μου φτερουγίζει στο γαλάζιο ουρανό όταν έρχεσαι κοντά μου και μου λες τόσα αγαπώ. Καλό.
0: Είστε δυνατός εκεί Θωμά, να είσαι καλά, να έχεις υπέρος Σαββατοκύριακο. Πάντα ωραίος, πάντα σωστός.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, σου αφιερώνω και αυτό.
1: Και θα τα πούμε.
0: Bye.

Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά και με αυτά, περίπου 5 λεπτά πριν τις 1, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περνάτε όμορφα. Μείνετε σήμερα συντονισμένοι. Έχουμε Βασίλη Κουτονιά, έχουμε Βαλεντίνο. Σαββατοκύριακο φυσικά λίγο κατσιφάρα και την αθλητική εκπομπή που μιλάει για τα πάντα, για NPL, για παγκόσμιο κύπελο, για τα νέα από την ποδοσφαιρική Ελλάδα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Bye bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ.
1: Αμάν.
0: Σπα.
1: Αμάν, αμάν.
0: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
5: η πλούσια ιστορία της,
4: ο φυσικός πλούτος της,
5: όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Τιμούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
2: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
1: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
2: Δεν και σας βάλει λίγο αλατάκι.
1: Μπράβο.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης μη αέριου σε περιοχές Αττικής. Πώς έχετε μεγάλο σεισμό και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Κατάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως, λέει, ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέι.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και αν επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στο δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
1: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε τώρα. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλες κουμπάρες,
3: νούμερο 3, άλλες κουμπάρες.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμός στην εξυπηρέτηση, ρυθμός στην ανάπτυξη, ρυθμός στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
9: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα Ντάλλον Γκρίκ.

0: κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φι κεφαλαίο. Είπα φι. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
12: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη

0: Υπάρχουν κάτι δίλτο που μπορεί να το φορέσει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό, όπου σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισό. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι. Εντάξει, ρε, φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό του, δεν χάνεις την επαφή, καταλαβες.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβάρι νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάσκετ συνέρχεται, κρύο νερό θέλει.
3: Όχι, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί. Summer.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Έσπαγαν τα χέρια στο σώμα κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: λέγατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας. Καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσεις.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θες να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: ακούς
1: Ρυθμός Radio.
2: Μάμονες όλη μια ζωής εξαρτημένης, το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία, και εσύ της νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου φαντασία.

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γύρνουν. Σαν το χαμένο επαρχιώτη στην Ομόνη.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.
2: Είναι

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
2: Κοιτάξτε,
1: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Τότε. Πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Και λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωρε φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
0: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακή εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζει από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολη.
1: Ρε Παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε Παγκαλέ, τώρα να σου πω κάτι.
2: Και αυτός ο άνθρωπος την απέτυχε να τον πάρει πόσο το σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου,
1: ναι,
0: ινόπνευμα με πάλμολη, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεχές λέει από την ρετσίνα.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτηση μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλια εγώ πάνω σε αυτό.
0: Όμως υπάρχει. Ακούστε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Εσύ ξέρεις.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα τη ρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
2: Δεν
1: είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γέφυρα, αλλά κάτι θα δουλέψει στην πίεση.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πού σε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πού σε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.